0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Τι?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ
4: 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουν.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πείδημα της γριάς.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. You know what you do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μία γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Patch, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
2: Ρομαντικό
3: είναι, καλή.
1: Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησαν να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Patch στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
2: Όχι, τέφρα έχει πια.
1: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
4: Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, που είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι
1: χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
1: Τι χιούμορ!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Μαρία μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
1: Happy birthday. Λέει, ήρθε ένα μήνυμα εδώ από μια άλλη, ναι. Από μια άλλη Μαρία. Και λέει, ναι, θέλω να καλέσει τη φίλη μου τη Μαρία που έχει γενέθλια και είναι ερωτευμένη με τον Μιχάλη. Με ποιο Μιχάλη καλέ?
2: Είναι η δεύτερη φορά που με παίρνεις και μου λες τα ίδια. Θα τη σκοτώσω.
3: Είναι ερωτευμένη μαζί σου.
1: Και τώρα λέει που θα έρθει και στην Αθήνα η φίλη μου θα είναι πιο κοντά στο Μιχάλη. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Πού είσαι τώρα?
2: Στο Βόλο.
1: Αχ, τι ωραίο. Έχω καιρό να ανέβω, ρε παιδί μου. Δεν προλαβαίνω. Οκ. Και θα κατέβεις Αθήνα για ποιο λόγο, έτσι, για λίγες μέρες?
2: Για δουλειά. Για δουλειά μόνιμα.
1: Βρε κούκλα μου, γιατί δεν κάθε στο Βόλο? Θα ανεβαίνω εγώ, κάτσε εκεί.
3: Να θα τα βρείτε.
2: Είμαι σίγουρη.
1: Να περάσει όμορφα και χρόνια πολλά, οκ?
2: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Bye.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
2: Άστατος.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Βασίλη, ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
3: Λιγός.
1: Ναι!
4: Καλέ, μπράβο παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
1: 4-2 ο Βασίλης. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Peace out.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Είναι μια εταιρεία που έχει αναζητήσει τίτλους βιβλίων σε όλο τον κόσμο.
3: Ναι.
2: Αλλά περίεργα βιβλία. Οι τίτλοι δεν είναι αλλαντάλλο. Υπάρχει τίτλος Πρακτικός πυρομανής. Πώς να φτιάξεις μια φωτιά, βόμβες από κερί κτλ. Αυτό θα κάνει sold out στην Ελλάδα μας. Θα την κάψουμε όλη την υπόλοιπη. Λοιπόν, φτιάξε τα δικά σου sex toys. Είναι 50 τρόποι για να κατασκευάσετε τα δικά σας sex toys. Πώς να πετύχεις τη δουλειά σου χωρίς το πουλί σου. Αυτό είναι δύσκολο. Χρειάζεται.
4: Βέβαια.
2: Τα παρατημένα καρότσια του σούπερ μάρκετ στην Βορειοανατολική Αμερική. Οδηγός αναγνώρισης. Δεν κατάλαβα.
4: Ναι, τα παρατάνε αριστερά δεξιά.
2: Και τι σε νοιάζει, δικός είναι του σούπερ μάρκετ. Όχου, δεν γίνεται αυτό.
3: Ποιο?
2: Σεξ στη μεταθάνατο ζωή. Όχι, δεν θα κάνω. Όχι, αυτό το πράγμα είναι για πρέπει κάποια στιγμή να πα ή άλλο σταματήσει.
3: Κάτσε, ηρέμησε λίγο.
2: Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, ωραία, πε ότι είπα ναι. Τι θα γίνει, θα πρέπει εγώ να σπάω τα μάρμαρα για να πάω να πέσω δίπλα που είναι μία.
4: Ναι.
2: Δεν μπορώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά, Μαρία, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 άνθες DJ. Μου Μιχάλης Τσαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα ειδικά για σένα. Θέλω, λέει, να πάρετε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, το Τσι, που έχει γενέθλια σήμερα και είναι η καλύτερη σύζυγος και η μαμά, φροντίζοντας τρεις άνδρες. Να εκατοστήσει και να είναι πάντα γέρη και χαμογελάστη. Την αγαπάμε πολύ, Τάσος, Βίκτορας και Νικηφόρος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αντέχεις εκεί με τρεις άνδρες,
1: τι να κάνω,
0: τους
1: αντέχω, είναι πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι τρεις άντρες, τρεις, εννιά. Okay. Oh. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά, Τζάλι.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ,
0: καλημέρα. Έκανα πολλά πλησιασμούς.
2: Βρε, Μιχάλη.
0: Γιατί, δεν κατάλαβα.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2, Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι,
2: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
6: Μόνο επιτυχίες
7: yeah.
6: για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παιδιά, υπάρχουν μειώσεις.
2: Έλα.
1: Αμέ. Μειώνονται οι ώρες εργασίας.
2: Ναι.
1: Μειώνονται οι μισθοί. Βλέπετε τι γίνεται στις τηλεοράσεις.
2: Βέβαια.
1: Που τους κόβουν και τους κάνουν.
2: Ναι, ναι.
1: Και μειώνονται και οι πόντοι.
2: Α, οι πόντοι.
1: Η Dr. Shanna είναι μια πολύ βραβευμένη επιστήμονας και συγγραφέα. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγηκε, κατέληξε σε ένα δυσίωνο συμπέρασμα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους θα παίει όλο ένα συρρυκνώνονται.
2: Α, τι μας βρήκε.
1: Η μελέτη εξηγεί γιατί το μέγεθος νου μικραίνει παγκοσμίως, αλλά και το πώς η σταδιακή συρρήκνωσή του επηρεάζει τη γονιμότητα. Τα τελευταία 40 με 50 χρόνια ο αριθμός των σπερματοζωρίων έχει μειωθεί κατά περισσότερο 50% στις δυτικές χώρες και σε μερικά μέρη του κόσμου η μέση 20χρονη γυναίκα σήμερα είναι λιγότερο γόνιμη από όσο ήταν η γιαγιά της στα 35 της. Που τότε η γιαγιά ήταν μιλφάρα και μετά έγινε κούγκαρ. Τότε η γιαγιά μιλφ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εγγραφές?
1: Ναι.
2: Σε τι?
1: Σχολή για σεξ. Βέβαια. Η Austrian School of Sex, που βρίσκεται πιο έξω από τη Βιέννη, είναι έτοιμο, λέει, να κάνει τους μαθητές καλύτερους εραστές. Για άντρες είναι αυτό. Φαντάζομαι πόσο απογοήτευση έχουμε εμείς τα κορίτσια, Μιχάλη.
2: Ναι, αλλά μήπως πρέπει. Ναι, δεν γίνεται.
1: Γίνεται, Μιχάλη.
2: Δεν πάει, τα ξέρετε όλα. Έλα τώρα.
1: Να τα μάθετε εσείς, να μας τα διδάξετε.
2: Έλα τώρα που μας παιδεύετε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, καταρχήν να
2: δεν πάει, συγκεντρωθείτε. Έλα.
1: Εμείς.
2: Ναι.
1: Εσείς δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε.
2: Oh, καλά.
1: Έχετε απόσπαση, διάσπαση προσοχής. Περνάει κορίτσι και κοιτάτε το επόμενο.
2: Τι έχει να κάνει αυτό με το κρεβάτι που είσαι εσύ και εγώ?
1: Έχει τέτοιο. Γιατί...
2: Αφήνω δε που είσαι 1,54 ή με 1,87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση. Έλα τώρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
3: This is DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά, σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Μα τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
3: Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
4: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Mix Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
5: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Good morning.
13: Listen up.
14: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
15: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
16: Συνεχίζουν οι άτιμες.
15: Η Ελληνίδα, ναι. Μήπως στο μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον κουκλίτσα μου?
17: Αμπά. Λέει ψέματα.
15: Ναι, το ξέρω, τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσεις όμορφα σήμερα. Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος, τώρα μην με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
18: Όχι, μια χαρά. Τώρα που άκουσα εσένα είμαι τέλεια.
19: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
20: Είναι τρέλα, είναι τρέλα.
19: 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Αττικό Μετρό με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Από τις εργασίες του Μετροπόντικα, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας σε κανένα κτίριο της περιοχής και ενημερώνει ότι έχει κάνει αυτοψίες. Ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει εργασίες αποκατάστασης των ρηγμάτων που έχουν εμφανιστεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε πως έχουν παρατηρηθεί βλάβες σε ψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Σήμερα θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Αττικό Μετρό. Κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται με κουνούπια έχει καταγραφεί στη Γλυφάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ο Δήμος ξεκινά σήμερα ψεκασμούς σε δρόμους της πόλης. Σήμερα στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της αξέχαστης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά στόχων στο Νότιο Ιράν, σε επιφυλακή τα συστήματα αεράμινα στην Τεχεράνη. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές στη χώρα. Τουλάχιστον 35 νεκροί και 300 τραυματίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, θα δούμε αν θα τα βρούμε ή αλλιώς απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε με το γνωστό του στυλ ο Ντόναλντ Τραμπ. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άνδρας περιέλουσε με μπιτόνι βενζίνης υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να το γεμίσει, αλλά δεν είχε χρήματα για να το πληρώσει. Συγκλονιστικός ο χτεσινός αγώνας του Μουντιάλ. Η Αργεντινή πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, νικώντας την Αγγλία με 2-1, με επική ανατροπή. Νέος δυνατός ρόλος για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο κορυφαίος ηθοποιός πρωταγωνιστής σε θρίλερ με τίτλο The Whisperman. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με έως 37 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Hey, this is Lady Gaga.
7: It's Bruno Mars.
8: 95,2 Athens DJ.
9: Here's my song.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι Ελένη, τι
7: μισό
6: του.
7: Δεν περνάει ο καιρός. Δεν περνάνε οι μέρες.
6: Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη, 4 αποφόρης, θερμοκρασία, στους 37. Okay. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 34, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 27 και Φυσιά 25, Πειραιάς 27, Θεσσαλονίκη 23, Μονακό 25, Λονδίνο 18, Ρώμη 24, Παρίσι 21, Κύπρος 22, Μαδρίτη 25, Κάιρο 24, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματα στο Viber
7: 69-31-952-952.
6: Μάλιστα. Μπορείς να τις το κλείσεις με αυτόν τον τρόπο, θα σου το πω πιο. Ναι. Επίσης, το ας πω.
7: Ναι.
6: Επίσης, όχι αυτά στην παραλία, μην τα κάνετε.
7: Όχι.
6: Φτάνει, έλεγες, έτσι.
7: Okay.
6: Πίτσα κρύα ή ζεστή.
8: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Ωραία. Τι γίνεται από κίνηση, παρακαλώ. Έχει τίποτα.
1: Ναι. Κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισίου στην άνοδο, στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και από τα Κτέλια έως και τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Mm. Δηλαδή είναι σε δύο σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Κίνηση έχει και λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, η άνοδο Σαρδιτού και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και τέλος η ανηφόρα της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα. Έκλεισα τις τελευταίες λεπτομέρειες των διακοπών μου.
0: Μάλιστα.
1: Το πού θα φάω, πού θα πιω, πού θα ξαπλώσω.
0: Μάλιστα.
1: Έκλεισα και τα μποτέ, τα τελείωσα και τα μποτέ.
0: Ωραία.
1: Αυτό που λέγαμε χθες. Όλα καλά.
0: Τέλει,
1: καλά.
0: Τέλει.
2: Πολύ καλά. Εσύ? Εγώ είδα αγώνα. Κι όμως.
0: Είδες ποδόσφαιρο εσύ?
2: Είδα ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι άντρας.
2: Είμαι άντρας, παιδιά. Είμαι άντρας. Ευχαριστώ, Μιχάλη, που μου το λες.
0: Εσύ?
3: Εγώ είχα πάει για καφέ πριν και μετά είδα το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι άντρας κι αυτό.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Και εγώ αντρούλης.
1: Είδες Μουντιάλ?
0: Ναι. Εντάξει, γιατί να μην δω, δεν βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, τι έκανα? Τίποτα.
1: Ναι.
0: Μαζέψα σπίτι σχετικά νωρίς.
1: Ναι.
0: Δεν με πήρε ο ύπνος στο καναπέ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μεσημέρι 2 η ώρα και χτύπησα 5 και 4.
1: Τόσο πολύ.
0: 3 ώρες εγώ ποτέ.
1: Σαν τα μωρά. Τα μωρά κοιμούνται 3 ώρες.
0: Και σηκώθηκα και ήμουνα ο ηλίθιος.
1: Δεν πειράζει.
0: Ηλίθιος. Το μυαλό δεν υπήρχε. Ναι, είναι ώρα για να σταματάμε.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Είδα και τον ημιτελικό. Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το πράγμα, ρε?
2: Τι έγινε?
0: Που κάθε τόσο σταματάμε, hydration,
2: να
0: πιούμε
2: break.
0: Νερό, να ποτίσουμε λίγο τα λουλούδια, να κλαδέψουμε κανένα τριαντάφυλλο κάτι,
1: ναι.
0: Να βγάλουμε καμιά selfie, ξέρω εγώ.
1: Έχει ζέστη, γι' αυτό.
0: Φτιάξτε μου, ρε παιδιά, ένα κοκτέιλάκι, να φωνάξω τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Να φωτογραφηθώ με το παιδί μου στα goal post.
2: Ναι, το στάκι.
0: Αμερικανιές, το στάκι. Θα σοβαρευτούμε εκεί πέρα. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει και τελειώνει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει διακοπές. Κάνε μου και ένα μασάζ. Αχ, πονάω εδώ.
1: Είναι αλλιώς τα πράγματα στην Αμερική, Μιχάλη.
0: Χάλια.
2: We love Trump. Make America great again.
0: Δεν είναι Τραμπ αυτό. Αυτό δεν έρχεται από τον Τραμπ.
2: Δεν ξέρω από πού είναι.
0: Αυτό είναι από παλιά, από την Καμάλα.
2: Make Έλα. America great again.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλο.
9: Good morning, Michael.

0: Πέμπτη σήμερα, δεν είναι άσχημη ημέρα για γενέθλια. Μια χαρά. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, οι άνθρωποι γύρω σας ενθουσιάζονται εύκολα μαζί σας. Έχετε βασιλική εμφάνιση και ζεστή προσέγγιση. Αλλά διατηρείτε μία απόσταση γεμάτη μυστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Κανένας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Στιουαρτ Κόπλαντ, 74 ετών σήμερα, Αμερικανός ντράμαρ του συγκροτήματος των Πολίς, έχει γενέθλια. Will Ferrell, 59 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, επίσης γενέθλια. Πολύ πίσω. Σαν σήμερα το 1790 η Ουάσιγκτον ορίζεται ως η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν σήμερα το 1973 κυκλοφορεί το We Are An American Band από τους Grand Funk, συγκρότημα αμερικάνικο. Σαν σήμερα το 2011 το τραγούδι Party Rock Anthem από τους LMFAO, νούμερο 1 στα charts. Σας σήμερα το 22 παντρεύονται για πρώτη φορά Jennifer Lopez και Ben Affleck. Στο Las Vegas. Γι' αυτό δεν έπιασε ο πρώτος. Αυτό την πήγε εκεί στους ψεύτικους, φαίνεται. Βγαίνουν κάτι παπάδες και εντυμένοι Elvis Presley.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πάμε λίγα πιο πίσω. Σας σήμερα το 1959 το συγκρότημα των Coasters ηχογραφεί το τραγούδι Poison Ivy. 1959, το συγκρότημα των Coasters ηχογραφεί το τραγούδι Poison Ivy.

0: Poison Ivy είναι 7:21. Καλημέρα. Τι ωραία, τι ωραία. Ξεκινά τη μέρα σου με καφέ. Οκ, okay, τώρα μπορεί να την ξεκινά και με ένα boost πρωτενη. Εντάξει. Τα νέα Starbucks Protein Beverages είναι εδώ. Με βελούδινο Protein Gold Foam. Με plus 15 γραμμάρια πρωτενη σε κάθε ρόφημα. Και ναι, αυτό μπορεί να είναι ο καφέ σου για ένα ολόκληρο μήνα δωρεά. Το κάνουμε αυτό το διαγωνισμό, το κάνουμε τώρα.
1: Όχι,
0: ποιο είστε, θα σα το πω. Λοιπόν, Starbucks Protein Beverages, έτσι. Your usual, just better. Ωραία, 7:21. Επίσης, να πω ότι αν σε λίγο θα ξεκινήσει και το breakfast FM in bed, αν θέλετε, μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε. Αν θέλετε να τηλεφωνήσω εγώ σε κάποιον, να του κάνουμε έκπληξη, να τον τρομάξουμε και ό,τι θέλετε.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τα πάντα. Και προτάσεις γάμου κάνουμε και χωρισμού. Και πες μου τι να του ρίξω μηνελίκια. Δεν έχω πρόβλημα. Ή να σου πω πόσο την αγαπάς.
2: Πολύ ωραία.
0: Η διαδικασία είναι απλή. Μου τηλεφωνείς τώρα εδώ. 2-10-61-46-9-9-7. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber, okay?
2: 69-31-952-952.

0: Τι ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι.
1: Τι έγινε, ξύπνησες!
0: Για ελάτε να σας τσεκάρουμε, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου τώρα 210-6146-997. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που οι απαντήσεις θα δείξουν αν έχετε ξυπνήσει ή όχι. Αν τα καταφέρετε και απαντήσετε σωστά και στις τρεις, θα έχετε και ένα γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα.
2: Πολύ ωραία.
0: Διαβάζω εδώ το
2: μενού.
0: Το μενού. Black Angus Αμερικής, Ribeye, Strip Loin. Αρνίσια παϊδάκια, φιλέτο μπούτι προβατίνα. Κόλαση. Χοιρινό κότσι με πουρέ.
2: Γλυκάκι έχει.
0: Πώς δεν έχει, έχει καλύτερα το ραβανί, παγωτό καϊμάκι, γλυκό κουταλιού, προφιτερόλ, πλούσια σοκολάτα. Είναι όμορφη καταστροφή. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος? Δεν ακούω.
3: Κωνσταντίνα,
0: σε παρακαλώ, μην είμαι κοντά. Βγάλε τα καλώδια από το τηλέφωνο να μου μιλάς και να σε ακούω καθαρά.
3: Εντάξει, λοιπόν.
0: Τέλεια. Πού είσαι τώρα?
3: Στο δρόμο.
1: Στο δρόμο.
0: Πόσες φορές χωράει το 2 στο 10?
3: 5.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλή.
0: Από ποιο λουλούδι παίρνουμε το ανθότυρο?
3: Μπαρντών.
0: Παρντών. Από ποιο λουλούδι παίρνουμε?
3: Από κανένα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Δεν τελειώσαμε. Εδώ τώρα τι έχει να γίνει. Πόσα λάμδα έχει η λέξη αλλεπάλληλος?
3: Τέσσερα.
0: Γεια.
1: Τέσσερα.
0: Όχι βέβαια. Παρακαλώ.
2: Κρίμα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Ο Δημήτρης, τι κάνουμε?
0: Καλά, πού είσαι Δημήτρη?
4: Στο δρόμο από Λαμία προς Αθήνα.
0: Α, οδηγείς. Έλα, ε. Τι γίνεται πάνω, δεν τρώτε, το κόψατε το κοτόπουλο εκεί πάνω, έτσι?
4: Το κοτόπουλο έγινε χαμός εδώ πέρα.
0: Κόψτε, μη χεστείς μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσα λάμδα έχει η λέξη αλλεπάλληλος?
4: Λε. Πέντε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Είναι ξύπνος.
0: Γεύμα για δύο άτομα. Δεν θα πάρεις κοτόπουλο. Στην ταβέρνα.
4: Μακριά και αγαπημένη.
0: Έτσι, στην ταβέρνα Στρούγκα.

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την TBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις TBI. Έχεις τράπεζα.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Moth to a Flame. Τι ωραία. Ελάτε, παρακαλώ. Αν θέλετε καλοκαίρι, όλοι το θέλουμε. Θέλουμε Sea Jets, ok. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσει γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αν πάρει καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 7.40, 11 και 2 και 20 μεσημέρι. Προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. 28,7 για άνδρους σε μια ώρα. Ίδια τιμή και για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονος, Πάρος, Νάξος, πάτε γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 εβδόμου. Πώς τιμήνως έχουμε? Μάλιστα, οκ, okay. Yes. Προλαβαίνετε. Yes. Προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξέχαστη άνεση, αξεπέραστη ταχύτητα και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets για να κερδίσεις το καλοκαίρι. 7.38. Τι έγινε?
1: Όλα καλά, Μιχάλη.
0: Έρχεται. Σήμερα Πέμπτη. Καλέ. Πέμπτη είναι σήμερα. Αύριο Παρασκευή, καλέ. Παίζω. Αύριο Παρασκευή, 17 Ιουλίου, 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters στο Acanthus Club, στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλία εκεί πριν φύγετε. The Dance Masters Summer Party, στα DJ Μιχάλης Τσαουτσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος, αύριο Παρασκευή στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800.

0: Down Boy, You Tell Me. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Ελάτε, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ, μάλιστα. Α, δεν είναι και γειτόνισά μου. Τώρα, Για να μάθω. Αν θα ξυπνήσουν οι γειτόνισές μου, δεν ξυπνάνε νωρίτερα, θα δούμε. 8 παρά 20 τώρα.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Α, καλά.
2: Ναι.
0: Άχου, Αναστασία, τι κάνεις.
2: Καλά είμαι.
0: Καλημέρα. 95,2 άθεις DJ. Τι κάνεις, γειτόνισα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, θέλω να πάρεις την κοπέλα μου την Αναστάζια, Αναστασία, να την ξυπνήσεις και να της... Τι λες?
2: Αναστάζια είμαι.
0: Ναι, οκ. Της λέει να της πεις ότι την αγαπώ και να βάλεις, λέει, Μιχάλη το ψαλμό, λέει, γιατί είναι γαβρίνα.
2: Ναι, ο μαβάρα Μιχάλη.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμη, για πάμε. Αναστασία, πάμε. Όταν λες ότι είσαι γειτόνισά μου, πού, για τι εννοείς?
2: Εγώ είμαι
0: Χυψιά. Α, Χυψιά, εντάξει, πιο λαϊκά, πιο κάτω είσαι, εντάξει. Εμείς είμαστε καλοί.
3: Στασίνο, to the borders.
0: To the borders. Όλα αυτά λέει από το καροτάκι σου.
2: Εντάξει λοιπόν, φιλιά πολλά και εγώ τα αγαπάω.
0: Εντάξει.
2: Το λαγουδάκι του.
0: Αφού κατάλαβα. Το πιάσα. Την πήρα τη φάση μια χαρά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.

0: Golden άλλο ένα τηλεφώνημα. Α, έχουμε κι άλλα.
1: Ναι, ναι. Μάστε.
0: Okay. Ωραία. Τι έχουμε εδώ, γενέθλια ανδρικά.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Γεώργιε.
2: Καλημέρα.
0: Μαθαίνω ότι έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Καταρχήν ξέρω ότι δεν ακούς πολύ ραδιόφωνο, δεν με νοιάζει. Ήρθε ένα μήνυμα από την Πινελόπη, τη γυναίκα σου. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Μου λέει να πάρεις τηλέφωνο τον άντρα μου, τον Γιώργο. Έχει γενέθλια σήμερα, να του πεις χρόνια πολλά, πόσο πολύ τον αγαπάω και ότι είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Απλά μου λέει, σε ενημερώνω ότι δεν ακούει και πολύ ραδιόφωνο. Δεν πειράζει. Πού είσαι τώρα, Γιώργο?
2: Προετοιμάζω τη μικρή για το σχολείο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά από την γυναίκα σου. Θα της πεις κανένα ευχαριστώ ή δεν πειράζει?
3: Δεν θέλει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, Γιώργο. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ετοίμαστε το παιδί.
4: Πάμε. Ναι, οι προφορικοί λειτουργούν.
0: Α, οι προφορικοί. Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Τι είναι γενέθλια αυτή η γιορτή?
4: Δεν έχει γιορτή σήμερα.
0: Ναι, αλλά... Βάσο. Βάσο. Δεν απαντάω εγώ. Δεν πάω κάνουμε κάτι. Πες μας τα ζώδια εσύ.
4: Λοιπόν, κρυός. Κρατήστε μακριά κάποιο φιλικό άτομο από τη δουλειά σας και αποφύγετε οικονομικές διαπραγματεύσεις. 7. Ταύρος. Φανείτε πιο προσεκτικοί σε νομότυπες διαδικασίες και μην κάνετε σοβαρές κινήσεις στη δουλειά σας σήμερα. 6. Δίδυμοι, θα χρειαστεί να επιδείξετε υπομονή και ψυχραιμία για να προωθήσετε μια σημαντική σας υπόθεση. 8. Καρκίνος, μια ευχάριστη έκπληξη σας περιμένει από κάποιο άτομο του κοντινού σας περιβάλλοντος. 10. Λέων, η καριέρα σας ευνοείται, ένα επαγγελματικό ταξίδι θα βοηθήσει να κάνετε νέες γνωριμίες. 10. Παρθένος, απρόσμενα έξοδα μπορεί να σας χαλάσουν το κέφι αυτές τις μέρες. 7. Ζυγός, προσέχετε από δυσάρεστες εκπλήξεις στο σπίτι σας. 6. Σκορπιός, κάποιος μπορεί να θίξει την καλή σας εικόνα, μην το επιτρέψετε. 7. Τοξότης, τα φώτα σήμερα στρέφονται στο πρόσωπό σας, αναζητήστε τους καλούς σας φίλους. 9. Εγώκερος, κρατήστε σε απόσταση κάποια ανεπιθύμητα άτομα και ξαναζωντανέψτε τον έρωτα και το πάθος της σχέσης σας. 9. Υδροχός, η καριέρα σας θα απαιτήσει όλη την προσοχή και τη σοβαρότητά σας. 8. Και τέλος, οι ιχθύες, ευκαιρίες σας χτυπάνε την πόρτα, αλλά ο χρόνος σας είναι ελάχιστος. Ιεραρχίστε τις προτεραιότητές σας. 9.
5: Ξυπνήστε. Με το Μιχάλη 95,2.

0: Where is my husband? Λοιπόν, πλησιάζει η μέρα της εκκλήρωσης, τη Δευτέρα εκκλήρωση. DJ Traveler live on tour. Θα δεις τη Σακύρα στη Μαδρίτη, οκ. Okay? Δες από κοντά τη συναυλία της. Από το 95,2 άνθρωπος DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει με business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στη Μαδρίτη. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Εντάξει, Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται τη Δευτέρα αυτή, 20 Ιουλίου, στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Πότε φεύγεις? Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου φεύγεις και επιστρέψεις Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Θα έχεις δει και Σακύρα στη Μαδρίτη. Οκ. Okay. Άλλη μια το Viber.
1: 6931952952.
0: Γράφει Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση την Δευτέρα.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Μας δίνει θέση εργασίας, δίνει εισόδημα και ευκαιρίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
15: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 95,2 Athens DJ.
11: Ακούστε μας εδώ,
3: στο ραδιόφωνο σας,
11: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή.
3: Το Radio Player.
18: Are you ready?
19: Let's go!
11: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
20: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
21: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
11: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα με τρόφιμα και κρέατα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη, επιτόπου 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Έως τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Η εισαγγελική παρέμβαση για τις ρογμές και καθυζήσεις που εντοπίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, γύρω από το εργοτάξιο κατασκευής της σύραγγας για τη νέα γραμμή 4 του μετρό. Συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων με τον επικεφαλής της Αττικό Μετρό. Σε μεγάλη φιέστα φιλοδοξούν να μετατρέψουν οι Αμερικανοί τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Η γιορτή θα ξεκινήσει 90 λεπτά πριν με συμμετέχοντες τους Post Malone, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Robbie Williams και τον Tom Cruise σε εμφάνιση έκπληξη. Τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ θα τραγουδήσει η Jennifer Hudson. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με έως 37 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things. Beautiful things είναι και το TBI Bank. Μπορείς να αγοράσεις και να πληρώσεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα, 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν το TBI Bank App και να περιηγηθείς σε περισσότερα από 450 e-shops που υπάρχουν εκεί. Μάλιστα, για μεγαλύτερες αγορές έως και 10.000 ευρώ υπάρχουν και επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Okay? Κατέβασε το TBI Bank App. Έχεις TBI Bank, έχεις τράπεζα. Είναι 8 και 5. Αττική Οδός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα από Αττική Οδό. Έχουμε αρκετή κίνηση στις εξόδους για Λαμία και στις δύο, και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, της τάξης των 25-20 λεπτών. Είχε γίνει πολύ νωρίς το πρωί ένα συμβάν στην Εθνική Οδό προς Λαμία και αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη κίνηση και σε εμάς. Επίσης υπάρχει κίνηση στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι την Κηφισίας 5 με 10 λεπτά.
1: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
3: Να πούμε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό και την Ελευσίνα λίγο μετά το Μαρκόπουλο λόγω πτώσης μοτοσυκλετιστή.
1: Από πού, από ψηλά. Δεν καλά. Γεια, συνέχισε. Συνέχισε. Έτσι όπως το είπε.
3: Λοιπόν, τα λέω πάρα πολύ ωραία καταρχήν. Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισιός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Εκτέλ και Νέα Φιλαδέλφια. Η Μεσογείο στην κάθοδο κατά μήκος του Χολαργού. Αλλά και η παραλιακή προς Πειραιά στο Νέο Φάλιρο. Και τέλος, η σχιστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Καλημέρα, Μιχάλη. Είσαι κούκλο.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Μιχάλη, τρελή για σένα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Έλα, φτάνει.
4: Καλημέρα.

0: Λόκο, λόκο, 9 λεπτά. Λόκο, λόκο, ε.
1: Λόκο, λόκο.
0: 9 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα σας. Πλησιάζουμε αύριο Παρασκευή, Δευτέρα και τα λοιπά, όλα καλά. Λοιπόν, βεβαίως έρχονται και οι διακοπές οι μεγάλες. Αν και αρκετοί από εσάς έχετε κάνει και τα διημεράκια σας και τα τριημεράκια.
2: Ναι,
0: σωστά. Πριν λίγο καιρό ήταν δύο ξαδέρφια. Δύο κοριτσάκια εκεί, 20-22 ετών. Και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και θα τη χάσουμε. Σωστά πράγματι πήγαν εκεί. Η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Τους έβαλε, τις έβαλε και τους έβγαλε και γλυκά να φάνε και τα λοιπά. Και συζητάγαν τα κορίτσια. Η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα, θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.

0: Ωραία, 8 και 13. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι όπως κάθε μέρα υπάρχει διαγωνισμός. Στο τέλος της εκπομπής γίνεται και η κλήρωση. Μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσεις Starbucks για ένα μήνα. Κάθε μέρα επί ένα μήνα. Κάνε την καθημερινότητά σου λίγο καλύτερη, έτσι, με απλό τρόπο. Πού θα σε βγάλει σήμερα το καλοκαίρι? Αν αναζητάς το πραγματικό δροσιστικό, ανακάλυψε τα αγαπημένα Starbucks Refresha. Το αγαπημένο Cool Lime, το Strawberry Acai και βεβαίως και το νέο Cherry Pomegranate Refresher. Γενικά εκεί έχει μια δυσκολία η προφορά, αλλά κανένα πρόβλημα. Εγώ οπότε πηγαίνω, λέω αυτό, αυτό, μου λένε αυτό. Όχι, όχι, δίπλα, δίπλα, το άλλο.
1: Καλά κάνεις, μπράβο.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι οι πιο απολαυστικές επιλογές για τη βόλτα σου στην πόλη. Starbucks Summer, δροσιά σε κάθε γουλιά. Στείλε μου μήνυμα στο Viber, παρακαλώ, αν θέλεις.
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψει Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή στο τέλος της εκπομπής. Ο νικητής ή νικήτρια θα κερδίσει τον καφέ για ένα ολόκληρο μήνα και θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μία το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
2: Ξυπνήστε! Breakfast FM. Good morning. Με το Μιχάλη.

0: 8 και 18, καλημέρα. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Και τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, γυαλιά, ναι, τα Nylox Spot Audio και μαζί το Nylox On Air Smart Band.
1: Ωραίο.
0: Τι είναι αυτό, θα σας πω. Με τα έξυπνα γυαλιά Nylox Spot Audio απολαμβάνεις μουσική και κλήσεις χωρίς να απομονώνεσαι. Τα γυαλιά Nylox Spot Audio συνδυάζουν άψογα την προστασία των ματιών με την ασύρμα διακρόαση, προσφέροντας καθαρό ήχο. You shouldn't have to choose between

0: το μεταφραστικό τμήμα του σταθμού. Σε καλή να μας τηλεφωνήσεις εδώ. Θα σου διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά. Τα γνωστά αγγλικά. Και αν τα μεταφράσεις σωστά, θα κερδίσεις αυτό που σου είπα προηγουμένως. 2-10-61-46-9-9-7. Παρακαλώ να ξέρετε λίγα αγγλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, είμαστε έτοιμοι.
1: Για πάμε.
0: Αλλό. Πώς.
2: Καλημέρα.
0: Μ' ακούτε.
3: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Το τηλέφωνο που μιλάτε είναι συνδεδεμένο, έχετε ανοιχτή ακρόαση. Τι έχετε κάνει.
1: Για πέσε γραμμή.
0: Είμαστε.
2: Τι μάλωσες, Μιχάλη, τι μάλωσες.
0: Να σου πω να βγάλω τα καλώδια, δεν ακούγεται καλά. Ακούγονται όλοι έτσι.
2: Εντάξει.
0: Και δεν το μπορώ αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι, έλα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος.
4: Θοδωρής.
0: Ο Θεοδωρής. Για πάμε, Θοδωρή. I ate the world to find you.
4: Έφαρα τον κόσμο να σε
0: πει. Ρε παιδί μου. Πάλι με ανοιχτή ακρόαση, με τι είσαι. Βγάλτε από εκεί, δεν ακούγεσαι αγόρι μου. Και θα χάσεις, το λέω. Βγάλτε. Έτσι. Τι αγάπη τώρα. Δεν γίνεται να ακούγεσαι έτσι. Τα βγάλε. Μια χαρά. Πάμε στο επόμενο. I am watching Earth of the Olive.
4: Όχι.
0: I am watching Earth of the Olive.
4: Δεν το γνωρίζω, όχι.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Καλημέρα.
0: Ξαναβάλε τα καλώδια. Να μην σε ακούει κανείς. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος.
4: Γιώργος.
0: Γεωργία. I am watching Earth of the Olive.
4: Περπατάω στον δρόμο του λαδιού.
0: Εγώ δεν είπα περπατάω, είπα I am watching.
4: Α, περπατάω. I'm watching.
1: Δεν το έχει.
0: Δεν το έχει. Γεια.
2: Δεν πειράζει.
0: Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ. Γυναίκα θα το βρει αυτό. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Ποια είστε.
5: Αμαλία.
0: Αμαλία. I am watching Earth of the Olive. Έλα.
5: Δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Ναι,
2: δυσκολεύονται.
0: Ναι, αλλά το βλέπετε.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω τι είναι άλλο.
1: Και τελείωσε κιόλας.
0: Έπεσε η γραμμή. Ωραία. Θα το παίξω μόνος μου. Παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιος.
6: Βασίλη.
0: Μάλιστα. I am watching Earth of the Olive.
6: Παρακολουθώ την τελειά.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες. Βγάλε τα καλώδια, αγόρι μου.
6: Παρακολουθώ τη γη της
0: ελιάς. Παρακολουθώ τη γη της
1: ελιάς. Ωραία, ωραία.
0: Το σύριαλ. Tonight you are doing bum.
6: Tonight
0: you are doing bum.
6: Σήμερα το βράδυ θα κάνεις.
0: Όχι, άστα, είσαι μικρός, γι' αυτό δεν το ξέρεις. Bye bye. Επόμενη γραμμή. Είμαι 20χρονος. Παρακαλώ, ναι.
7: Ω, δεν το πιστεύω. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Tonight you are doing bum.
7: Απόψε κάνεις μπαμ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Υπήρχε τραγούδι νομίζω.
1: Ναι.
0: Απόψε κάνεις μπαμ. Λοιπόν, έχεις κερδίσει το δώρο μας Nilox on a Smart Band. Αυτό το τραγούδι δεν το έχω ξαναπαίξει, αλλά μου αρέσει. Bee Gees, σπάνιο. I started a joke.

Εντελώς διαφορετικό. Οκ. Okay. Λοιπόν, παρακαλώ. Αθήνα Μπάρι. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, πείτε μου, παρακαλώ. Το Μπάρι σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε το, ναι, θα δω. Ναι, δεν έχει. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσ' το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
17: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά. Αριστερά.
18: Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ?
19: Αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
22: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
25: Κύριε Αντών,
18: ναι.
25: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
25: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
26: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
25: Έχουν βάλει και καύσιμα.
26: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
27: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
2: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Dai, dai. Να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έχετε μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Μου γράφετε μόνο το μικρό σας όνομα. Αν κληρωθείτε, θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Γενικότερα, καλοκαίρι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα κάθε μέρα και αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια απλή αντιλιακή. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα. Προστασία από UVA και UVB. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Εντάξει, καθημερινή ασπίδα προστασίας στην επιδερμίδα σου. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός μάλιστα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας για την εκστρατεία, για την πρόληψη και ενημέρωση για τα προβλήματα του δέρματος και για τον καρκίνο. Okay. Έχω ερωτήματα ζωής, αλλά θα μου πεις εγώ. Έχω ζεστή ή κρύα πίτσα, θα μου εξηγήσει και θα σου πω. Αλλά πες τα δικά σου του, ας εκεί.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Μας έχει φάει εδώ και 10 λεπτά. Ω, να πω αυτό.
1: Ναι, ναι, θέλω πολύ. Τα κορίτσια μίλησαν, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πού θα βρεις.
0: Τι λες, ναι. Σιωπηλές είσαστε μια ζωή. Κάντε από εκεί.
1: Δεν γίνεται, πρέπει να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πού θα βρεις τον καλοκαιρινό σου έρωτα.
2: Πού θα το βρεις. Ναι. Στις παραλίες.
0: Περπατώντας, θα σκοντάψει πάνω.
1: Εννοεί ποια νησιά.
2: Α,
0: για πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Αντίστροφη μέτρηση.
0: Α, από χαμηλά στα πόδια.
1: Ναι. Κρήτη, στην Κρήτη. Εντάξει. Στη Λεβεντογένα, λέει. Έχει λεβέντιδες για όλα τα γούστα.
0: Ναι. Μόνο λεβέντιδες βγαίνουν και κάτω. Ναι, ναι. Για πάμε πιο κάτω τώρα, έλα.
1: Έχουνε.
0: Ναι, παλά, ναι.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι η χρήση. Το θέμα είναι η χρήση. Πάμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Λευκάδα. Λευκάδα. Έχει λέει πάρα πολλά μπαράκια. Όχι, Μιχάλη, είναι πάρα πολύ
0: συγγνώμη,
1: ωραία.
0: Συγγνώμη,
1: λέει θα χορέψετε, θα ξεσαλώσετε, θα ερωτευτείτε και τα πάντα λένε χρωματιστά.
2: Δεν έχω ακούσει ποτέ τη Λευκάδα ότι έχει τόσα πολλά μπαράκια.
1: Λευκάδα.
0: Η Λευκάδα έχει κόσμο και έχει πολλά μπαράκια. Κάποτε που πήγε. Δεν είσαι μαζί μου.
2: Μαζί
0: που πήγαμε και παίρναμε το ιστιό.
2: Ναι, ναι.
0: Και πήγαμε εκεί πέναμε, ναι, το, ναι, ναι, το σκάφος. Το μικρό.
1: Θυμήθηκες.
2: Θυμήθηκα.
1: Λοιπόν, άνδρος.
2: Τι είναι άνδρος.
1: Ναι, ναι. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Και επίσης λέει έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν πολλές αντροπαρές χωρίς ούτε ένα κορίτσι.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Οπότε μας συμφέρει.
0: Δεν πάντα κορίτσια εκεί γιατί που φυσάει και σηκώνει το φουστάνι.
1: Αυτό θέλουμε. Τι έρεις, Μιχάλη.
0: Έλα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι στην πρώτη θέση εννοείται, η Ικαρία.
0: Α, δεν πάω, κύριε. Δεν θα τρελαθώ στον πάφο εγώ. Όχι.
2: Okay.
0: Okay. Και μετά θα έρθω εδώ και θα βάζω βόμβες. Όχι. Okay.

0: Μάρια, 8 και 44. Ωραία, τέλεια. Αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, ζεστή ή κρύα πίτσα?
1: Ναι, έλαντε, ζεστή ή κρύα.
0: Τι λέτε?
2: Κρύα εγώ.
1: Όχι, και εγώ κρύα.
0: Το πιο παράξενο και σοβαρό debate του ίντερνετ συνεχίζεται. Υπάρχει debate. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων και συγκεκριμένα εκείνοι που ξαναζεσταίνουν την πίτσα και εκείνοι που τη θεωρούν καλύτερη κατευθείαν από το ψυγείο. Λοιπόν, η ζεστή πίτσα βασίζεται κυρίως στην εμπειρία. Το λιωμένο τυρί, η τραγανή ζύμη και τα έντονα αρώματα ενεργοποιούν πολύ πιο δυνατά τη γεύση και την όσφρηση. Μην τρελαθώ. Η θερμοκρασία βοηθάει τα λιπαρά και τα αρώματα να απελευθερωθούν, κάνοντας το φαγητό πιο εκρηκτικό και πιο γευστικό. Η κρύα πίτσα όμως λειτουργεί διαφορετικά. Οι γεύσεις μοιάζουν πιο σταθερές, η σάλτσα πιο ήπια και η υφή πιο δεμένη. Δεν είναι τυχαίο, λέω, ότι αρκετοί υποστηρίζουν πως ορισμένες πίτσες, λέει, γίνονται καλύτερα μετά από κάμα μέρες και ρωσόδες στο ψυγείο.
2: Ναι.
0: Με συγχωρείς τώρα, παίρνεις την πίτσα από το ψυγείο, βάζεις και τη ζεσταίνεις. Και την τρως. Κλείνεις και τα μάτια, τι ωραία, τι ωραία. Ή παγωμένη. Στην τρίτη τα κομματιά την κοιτάς και λες, ας παιδιά, άλλο, τι τρώω. Έλα. Μα είναι νεκρές οι γεύσεις. Το έχω δοκιμάσει.
2: Εμένα μου αρέσει η πίτσα.
0: Ναι, αλλά είναι νεκρές οι γεύσεις. Δεν μυρίζει η σάλτσα έτσι, δεν μυρίζει το τυρί που έχει μέσα ή κάτι άλλο που έχει μέσα. Δεν το μυρίζεις.
2: Ναι, αλλά είναι γευστικό.
0: Αρέσει, είναι.
2: Μα θα τσακωθούμε τώρα την πίτσα.
0: Πώς ήθελε ο Μάικλ Τζάκσον να τον καταψύξουνε.
2: Ναι.
0: Σαν να τρως καταψυγμένο άνθρωπο.
2: Έλα,
0: αυτό που σου λέω εγώ.

0: Πάρα πολύ ωραίο και το θέμα είναι σοβαρό.
1: Τι?
0: Δηλαδή, εγώ δεν το περιμένω ότι υπάρχει. Ναι, αλλά βέβαια πέφτουν οι βομβαρδισμοί. Ναι. Υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία.
2: Ναι.
0: Και θέλω να το διαβάσω αυτό για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί βγαίνουν πάει Ανδρουλάκηδες, οι Φάμιλοι και οι Τσίπροι και λένε: Από κατέρωτο. Δεν είναι το ΦΠΑ, ρε.
1: Ναι.
0: Και οι φόροι στις βενζίνες. Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε το δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και medium που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου.
2: Πώς?
0: Ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι όλο ένα και περισσότεροι αυτοαπαγκολούμενοι μάγοι, medium κτλ. Και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου. Μέσω τελετουργιών. Αντί να επισκεφθούν συνεργείο για έλεγχο του κινητήρα, οι πελάτες πηγαίνουν σε μάγους. Για τις υπηρεσίες αυτές, οι μάγοι παίρνουν και μέχρι και 2.000 ευρώ.
2: 2.000 ευρώ!
0: Μία φορά είναι το 2.000 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Άμα το σπάσεις, το πόσες φορές θα γεμίσεις, σε όλο τον χρόνο δεν είναι τίποτα.
2: Ναι.
0: Σε μία περίπτωση, μία μάγισσα φαίνεται να είπε στον πελάτη ότι έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτα, παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Και αφήστε να λένε οι φόροι του Μητσοτάκη. Ναι. Θα το πάμε κάπου να μας το διαβάσουν και να. Έχει πέσει η κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το φυσιολογικό. Εντάξει, επίσης την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστή και η διάθεση χαπιών που υποτίθεται ότι μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου. Πας και ρίχνεις χάπι στο ρεζερβουάρ. Ναι, έτσι γίνεται. Σε παρακαλώ. Τι, δεν το καταλαβα.
1: Αυτό λέω.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Πού είναι αυτό. Θα πάμε στην εκκλησία.
1: Να μάθουμε το χάπι.
0: Και άμα δεν τσιμπήσει, θα τραγουδάμε άλλα.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Που πέρασα
0: εγώ. Και αλλιώς θα θέλουμε να πάμε το ρωσικό. Καζατζόκ. Ακούτε τον Ανδρουλάκη να λέει φταίει το ΦΠΑ και η φόρη. Έλα, για σοβαρευτείτε.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωί.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
8: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
12: DJ Traveler live on tour.
13: Shakira, we are ready.
14: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
15: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
14: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
15: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
14: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
11: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα. σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Υποπλήρη έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα με τρόφιμα και κρέατα της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Έως τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων με τον επικεφαλής της Αττικό Μετρό για τις ρογμές και καθυζήσεις που εντοπίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Σε μια μεγάλη φιέστα φιλοδοξούν να μετατρέψουν οι Αμερικανοί τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Η γιορτή θα ξεκινήσει 90 λεπτά πριν με συμμετέχοντες τους Post Malone, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Robbie Williams και τον Tom Cruise σε εμφάνιση έκπληξη. Τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ θα τραγουδήσει Jennifer Hudson. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
11: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με έως 37 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
11: Η ώρα είναι 9.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Turn it up, y'all. Let's go.
17: Hi, this is Sam Smith.
18: This is your girl, Lady Gaga.
19: Lady Gaga.
20: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
21: Hey, I'm Tiesto.
22: It's your boy, David Guetta.
23: It's Ava Max on 95.2.

0: Ε, ναι, αγκαλιά τέσσερα, ζανατό. Να σα υπενθυμίσω, υπάρχει μια μικρή αλλαγή, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μπορείς να προσθέσεις protein gold foam στο ρόφημά σου στα Starbucks και να δώσεις στον καθημερινό σου καφέ ένα boost με 15 γραμμάρια πρωτεΐνης επιπλέον. Okay. Sugar free vanilla ή καραμέλα, εσύ θα διαλέξεις. 9 και 5. Για να μου τη λέει η Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωση έως Κηφισίας σε γύρω στα 10 με 15 λεπτά και στην έξοδο για Λαμία 20 με 25 λεπτά. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα έχουμε έξοδο για Λαμία γύρω στα 15 με 20 λεπτά και από Πλακεντέας έως Κηφισίας 10 με 15 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Άλλα στοιχεία εμείς εδώ.
2: Να πούμε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό και την Ελευσίνα λίγο μετά το Μαρκόπουλο λόγω τροχαίου. Κίνηση έχει ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη Ιερά Οδό και τη Γέφυρα της Αχαρνών. Η Κηφισίας ανατμήματα. Επίσης κίνηση έχει Βουλιαγμένης προς την Αθήνα. Η Παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο και τέλος ισχυστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Να πάρουν Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, εμείς υποχωρήσαμε χθες. Μείον 0,89% έχασε η αγορά στις 2.485 μονάδες ο δείκτης, στα 606 εκατομμύρια η αξία των συναλλαγών. Συν 0,29, συν 0,38 και συν 0,62 η Wall Street, στο μείον 0,59 η Γερμανία. Τόκιο και Χονγκ Κονγκ ακολουθούν το πρωί διαφορετικές πορείες. Μείον 2,62 χάνει η Ιαπωνία, συν 2,05 το Χονγκ Κονγκ, στο 1,15 το ευρώ με το δολάριο, 84,5 το πετρέλαιο, στα 4.031 δολάρια η ουγγιά οξός.

0: Καλιάντε. Καλημέρα σα. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, παρακαλώ, μπορώ.
1: Ναι.
0: Μπορείς, μπορώ.
2: Μπορείς.
0: Δεν παίζει αυτό.
2: Δεν παίζει, γιατί...
0: Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου, 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιρινό στην Παραλιακή, πριν φύγετε κτλ. Λοιπόν, Dance Masters Summer Party, αύριο Star DJ, Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος. Παρασκευή αύριο στο Acanthus Club. Έχω και δύο διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό. Αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Θα γράψετε Dance Masters και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μία το Viber.
1: 6931952952.
0: Δύο διπλές δωρεάν είσοδο με ποτό για αύριο στο Acanthus Club. Γράφεις Dance Masters και το όνομα τεπώνυμό σου. Είναι 9 και 10 και αύριο Dance Masters Party στο Acanthus.

0: Gone. Λοιπόν, είναι. Δεν το περίμενα αυτό. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυκλοφορεί παράσιτο που προκαλεί εκρηκτική διάρρεια.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τώρα, τους πω, έχει και πόλεις. Ήδη έχουν φτάσει 7.000 τα ύποπτα κρούσματα. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στις πολιτείες του Μίσιγκαν και του Οχάιο, όπου σε μία μέρα μέσα έχουν καταγραφεί περισσότερο από 3.000 κρούσματα. Από αυτά, περισσότερο από 1.000 διαγνώστηκαν μέσα σε δύο προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή, έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συναγερμό, μιας και αυτό το παράσιτο σε κάνει να έχει εκρηκτική διάρρεια, κάνοντας τα όλα χάλια. Δηλαδή, έτσι και η τουαλέτα έχει 5 μέτρα. Είναι, πώς είναι το πεταχτό, το μικονιάτικο. Στους τοίχους.
2: Το καταλάβαμε.
0: Το λέω. Τυχεροί θεωρούνται όσοι είναι στο σπίτι και έχουν κοντά την τουαλέτα. Οι άτυχοι είναι στα μπάντιμπάφρυ στη μέση του δρόμου. Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Όσο συγκεντρώνουν, δεν έχουν δεδομένα, δεν ξέρουν τι σημαίνει.
2: Ναι,
0: εάν η λίμωξη δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από κανένα μήνα και να αρχίσει να φεύγει και έξω από τα σύνορα. Φαντάζεσαι να το πάθουμε εδώ πέρα. Α, σου πω κάτι.
2: Δηλαδή,
0: καλύτερα αυτό παρά ο COVID, ρε.
2: Ναι, σωστό.
0: Που είχαμε γίνει και τότε σκατά.
2: Ναι.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Move your body, life is simple, 9 και 17. Και τώρα, εντάξει, τους τελευταίους μήνες, λόγω του καλοκαιριού και λόγω του ξεβρακοσίδι που πέφτει, ναι, εννοώ δηλαδή τα μπάνια, τα μαγειρίδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προσπαθούν όλοι να κάνουν δίαιτα.
2: Ναι.
0: Έχουν αρχίσει και οι πρωτεΐνες και οι ενέσεις και όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πιο ευθεία, στην κυριολεξία ευθεία. Και,
2: ναι.
0: Δηλαδή, να βάλεις μέσα στη διατροφή σου πράγματα που δεν σου αρέσουν.
1: Α, δηλαδή.
0: Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τα λαχανάκια Βρυξελών. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, τα τρως μόνο αν έχεις χάσει κάποιο στοίχημα. Δηλαδή, είναι τιμωρία.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό γιατί δεν τρώω τα λαχανάκια. Που ξέρεις, μπορεί να έχω χάσει κάποιο στοίχημα και να μην το ξέρω. Ο παστός μπακαλιάρος χωρίς σκορδαλιά. Που είναι σαν, σαν WiFi χωρίς ίντερνετ.
2: Ναι.
0: Αυτά, αυτά πάνε μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Η πίτσα με ανανά. Πίτσα και ανανά.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Αν τα βάλεις όλα αυτά μέσα, θα μειώσεις την όρεξη σου για φαγητό.
2: Ναι.
0: Και δεν θα τρως. Πολύ ωραία. Το άβραστο ρύζι, το οποίο δεν έκοψε μόνο την όρεξη, αλλά κόψε να σπάσει και τα δόντια. Άβραστο ρύζι. Ή το άλλο το χταπόδι, που είναι καμιά φορά σε λάστιχο και χρειάζεται να το μασάσεις. Λες και μασάσεις σαγιονάρα. Ή το παραβρασμένο αυγό με κρόκο που θυμίζει μπαλάκι του πινκ πονγκ. Δηλαδή στα 8 λεπτά βράσιμο. Δεν τρώγεται. Ψάρι με πολλά κόκαλα. Κάθε μπουκιά και γρίφος. Λες τώρα, Χριστέ μου, πού θα μου τρυπήσει. Μπριζόλα τόσο σκληρή που χρειάζεται τροχό για να την κόψεις. Αν τα βάλεις όλα αυτά μέσα.
2: Ναι. Δεν τρως τίποτα.
0: Μπράβο. Ξεσυνηθίζει.
2: Αυτά είναι.
0: Και είσαι μια χαρά.
2: Ωραία.
0: Έτσι. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.

0: Evil Rock και Rise Up. 9:22 η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, αντρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής, η νικητήρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Αγαθή. Αγαθή.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Μάλιστα. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, μια χαρά. Λίγο άγχος, αλλά καλά.
0: Ω, να μην έχεις άγχος καθόλου.
2: Γιατί ρε παιδιά.
0: Μην είσαι αγαθή, σε παρακαλώ. Να είσαι πονηρή.
1: Γιατί δεν μ' αρέσει να χάνω.
0: Πού είναι ο Γιώργος?
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται Γιώργο, καλά?
3: Μια χαρά εσείς.
0: Πολύ ωραία. Εσύ που είσαι?
3: Εγώ στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, από εδώ είναι η Αγαθή. Αγαθή ο Γιώργος.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Ωραία, πάμε. Καλή επιτυχία και σου και ξεκινάμε. Αγαθή, η λεωφόρος Κηφισού είναι άνοδος ή κάθοδος?
1: Η λεωφόρος Κηφισού είναι και τα δύο.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλή, μπράβο.
0: Γεώργιε, σε ποια πόλη βρίσκεται η περίφημη πλατεία Τραφάλγκαρ? Δεν το ξέρω. Δεν πειράζει. Στο Λονδίνο, αγόρι. Δεν πειράζει. Αγαθή, τι είναι το γερμανοπολίγωνο? Εργαλείο, στρατιωτικό κτίριο, σχήμα της γεωμετρίας?
1: Εργαλείο.
0: Πού το ξέρεις? Ναι.
2: Πολύ καλή.
0: Για άνοιξε τα συρτάρια της να δούμε τι έχει μέσα αυτή.
1: Έχω πάρα πολλά εργαλεία. Βλέπω τρυπάνι, ξέρω, βλέπω πολλά πράγματα.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Γιώργο, με ποιον Μάθιου ήταν παντρεμένη η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ? Μάθιου Μακόναχη, Μάθιου Μακδόναλτ, Μάθιου Μπρόντερικ?
3: Θα πω...
0: Πες ένα στοίχημα, πες το γερ. Με ποιο?
3: Από τον Μπρόντερικ.
0: Σωστός. Σωστός.
2: Το πέτυχε.
4: Ναι, ναι.
0: Αγαθή, ποιο νησί των Δωδεκανήσων έχει τρία γράμματα?
1: Ήος.
0: Δεν είναι Δωδεκανήσων.
1: Άγιες Κυκλάδες, ο γάμο, το κρόσο.
0: Σουτ. Είναι καλά.
4: Πιπέρι.
1: Ναι.
0: Το βρήκες ή όχι?
1: Πώς.
0: Οικός, σωστά.
2: Το βρήκε.
0: Γιώργο, τα δώρα των τριών μάγων ήταν λιβάνι, χρυσός και... Μην πεις κανένα τίσερτ, τι είπες?
3: Σμύρνα.
0: Σμύρνα, σωστό.
4: Καλέ,
0: ναι.
4: Θυμάται.
2: Σαν να το σκέφτηκε λίγο αργά.
4: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Το ψάξες ρε Γιώργο?
3: Όχι, πού να το ψάξεις. Πού θα βρω βασικά τα δώρα των μάγων?
0: Μάλιστα.
2: Α, μάλιστα.
0: Σωστά. Δεν μου λες Αγαθή, πού χρησιμεύει ένα δράπανο? Να ανοίγουμε τρύπες, να κόβουμε ξύλα, να γκρεμίζουμε τείχους?
1: Να κάνουμε τρύπες.
0: Σωστά.

0: μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Το σκέφτηκε λίγο.
2: Γιώργο. Αυτό είναι δύσκολο, ρε παιδιά.
3: Αυτό και εγώ τώρα πάνω κατάμιδα γι' αυτό μετά.
2: Μάλιστα. Γιώργο, τι μέρος του λόγου είναι το προς. Προς. Αντωνυμία, πρόθεση, επίρρημα.
4: Θα πω. Όχι, πρόθεση.
2: Σωστό. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Αγαθή. Υπήρχε ομάδα στο φετινό Μουντιάλ με το όνομα Κουρασάο.
3: Στο φετινό Μουντιάλ, όχι.
2: Μάλιστα. Υπήρχε.
0: Υπήρχε, παιδιά.
2: Γιώργο, σε ποια κατηγορία φαγητού, σε ποια κατηγορία τροφής ανήκουν τα μουσμούλα?
4: Φρούτα.
2: Σωστά.
0: Παιδιά, ναι, ισοπαλία. 4-4.
2: Πάμε στα πέναλτι, παρακαλώ πολύ. Okay. Δεν το περίμενα αυτό, γιατί ο Γιώργος είχε δύσκολες ερωτήσεις. Μάλιστα. Αγαθή, σε ποια έξοδο της Αττικής Οδού θα βγούμε για να πάμε στη Λαμία?
3: Στη Λαμία.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, ξέρεις?
4: Μεταμόρφωση.
3: 9.
2: 1-1. Κάτι είπε η Αγαθή. Τι είπες, Αγαθή?
3: 9.
2: Όχι. Γιώργο.
4: Μεταμόρφωση.
2: Ρε, σε τι αριθμό?
4: Έντε, στην τύχη.
2: Όχι. Έξοδος 8.
3: Φαντά ήμουν.
2: Πες μου κάτι, Αγαθή. Τι είναι η μπάφα?
3: Σάρι.
2: Σωστό.
0: Παιδιά, μπράβο.
5: Έχω θείο ψάρα
3: στο
5: μεσολόγιο.
2: Πού πέσαμε. Να πάμε να μας φέρεις και λίγο αλάτι από εκεί, ε.
3: Κάνει ωραίο αυγοτάραχο.
2: Ναι, δεν θέλω αυγοτάραχο, γιατί μου φαίνεται ότι τα ανακατεύουν και δεν ξέρω τι κάνουν. Anyway, λοιπόν. Δεν μου λες, Γεώργιε, σε ποια ταινία εμφανίζεται το ρομπότ
0: R2D2.
2: R2D2. Σε ποια ταινία?
4: Δεν γνωρίζω.
2: Έχει κερδίσει η Αγαθή.
0: Μπράβο,
2: Αγαθή. Εσύ, Γιώργο, να ξέρεις ότι ήταν στα Star Wars, ok?
4: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
2: 100 ευρώ για την Αγαθή. Αύριο έρχεται στο Ακάνθους Party Rock Anthem. Η Dance Masters Craftens DJ εκεί. LMFAO.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Έξυπνο, είναι παντοτινό.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Από τον Christopher Nolan.
17: Tell us me you will come back.
16: What if I can't? 16 Ιουλίου.
18: Get your weapons ready.
16: Το έπος είναι εδώ.
19: No one could stand between me and home.
16: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
18: Let's go!
16: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
20: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
21: Πάμε δυνατά και σταθερά.
20: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλω εγώ.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
23: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
24: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
24: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
24: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
25: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
26: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
27: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
28: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Για ελάτε, γιατί έχει ταξίδι για τη Μύκονο. Ε. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τρεις μέρες σε luxury villa, έως και τέσσερα άτομα, με πισίνα από το Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την C-Jet. Μπήκες και έφυγες. Μπες τώρα στην κλήρωση, στέλνοντας μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει αύριο 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Άλλη μια το Viber, please.
1: 6931952952.
0: Θα πας τριήμερο σε luxury villa έως και 4 άτομα από το Μύκονος Real Estate. Ρεβίθης και συνεργάτες. Αύριο η κλήρωση 8.30. Okay. Τα ζώδια παρακαλώ, μπορώ να τα έχω?
1: Ναι, με.
0: Παρακαλώ, τα ζώδια.
1: Κριός. Κρατήστε μακριά κάποιο φιλικό άτομο από τη δουλειά σας και αποφύγετε οικονομικές διαπραγματεύσεις. 7. Ταύρος. Φανείτε πιο προσεκτικοί σε νομότυπες διαδικασίες και μην κάνετε σοβαρές κινήσεις στη δουλειά σας σήμερα. 6. Δίδυμοι. Θα χρειαστεί να επιδείξετε υπομονή και ψυχραιμία για να προωθήσετε μια σημαντική σας υπόθεση. 8. Καρκίνος. Μια ευχάριστη έκπληξη σας περιμένει από κάποιο άτομο του κοντινού σας περιβάλλοντος. 10. Λέων. Η καριέρα σας ευνοείται. Ένα επαγγελματικό ταξίδι θα βοηθήσει να κάνετε νέες γνωριμίες. 10. Παρθένος. Απρόσμενα έξοδα μπορεί να σας χαλάσουν το κέφι αυτές τις μέρες. 7. Ζυγός. Προσέχετε από δυσάρεστες εκπλήξεις στο σπίτι σας. 6. Σκορπιός. Κάποιος μπορεί να θίξει την καλή σας εικόνα. Μην το επιτρέψετε. 7. Τοξότης. Τα φώτα σήμερα στρέφονται στο πρόσωπό σας. Αναζητήστε τους καλούς σας φίλους. 9. Εγώκερος. Κρατήστε σε απόσταση κάποια ανεπιθύμητα άτομα και ξαναζωντανέψτε τον έρωτα και το πάθος στη σχέση σας. 9. Υδροχός. Η καριέρα σας θα απαιτήσει όλη την προσοχή και τη σοβαρότητά σας. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Ευκαιρίες σας τυπάνε την πόρτα, αλλά ο χρόνος σας είναι ελάχιστος. Ιεραρχίστε τις προτεραιότητές σας. 9.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο σε 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Αύριο Παρασκευή όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ. Έτσι για να σας προειδεάσω. The Weekend Comes και Dance Masters στο Ακάνθους. Κρατάγαμε στιγμή ότιμα, να φύγει το βίντεο παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Άχου Αναστασία, τι κάνεις?
2: Καλό να είμαι.
0: Καλημέρα, 95,2 Athens DJ, τι κάνεις γειτόνισσα? Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, θέλω να πάρεις την κοπέλα μου την Αστάζια, Αναστασία, να της πεις ότι την αγαπώ και να βάλεις, λέει, Μιχάλη, το ψαλμό, λέει, γιατί είναι γαβρίνα.
2: Ναι, ο μαβάρα, Μιχάλη.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμη, για πάμε. Αναστασία, πάμε. Όταν λες ότι είσαι γειτόνισσά μου, πού, για τι εννοείς?
2: Εγώ είμαι
0: Κυψιά. Α, Κυψιά. Εντάξει, πιο λαϊκά, πιο κάτω είσαι. Εντάξει. Εμείς είμαστε καλοί.
3: Στα σύνορα, to the borders.
0: To the borders. Όλα αυτά λέει από το καροτάκι σου.
2: Εντάξει, λοιπόν, φιλιά πολλά και εγώ τα αγαπάω.
0: Εντάξει.
2: Το λαγουδάκι του.
0: Αχου, κατάλαβα. Το πιάσα. Την πήρα τη φάση μια χαρά. Καλημέρα. Βεβαίως έρχονται και οι διακοπές οι μεγάλες. Αν και αρκετοί από εσάς έχετε κάνει και τα διημεράκια σας και τα τριήμερα.
3: Ναι,
0: σωστά. Πριν λίγο καιρό ήταν δύο ξαδέρφια. Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών. Και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί. Η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει του έβαλε, τι έβαλε και του έβγαλε και γλυκά να φάνε και τα λοιπά. Και συζητάγαν τα κορίτσια. Η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρει τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Τα ίδια γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
1: Αχ!
0: πες τα δικά σου του Αζίγη.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Μας έχει φάει εδώ και 10 λεπτά. Ω, να πω αυτό.
1: Ναι, ναι, θέλω πολύ. Τα κορίτσια μίλησαν, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πού θα βρει.
0: Τι λε, σιωπηλέ είσαστε μια ζωή. Κάτε από εκεί.
1: Δεν γίνεται, πρέπει να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πού θα βρει τον καλοκαιρινό σου έρωτα.
3: Πού θα το βρει, στι παραλίε.
0: Περπατώντα, α κοντάψει πάνω.
1: Εννοεί ποια νησιά.
3: Α, ποια νησιά.
0: Για πάμε.
1: Κρήτη, στην Κρήτη. Στη Λεβεντογένα, λέει, έχει λεβέντιδες για όλα τα γούστα.
0: Μόνο λεβέντιδες βγαίνουν εκεί κάτω. Για πάμε πιο κάτω τώρα, έλα.
1: Έχουνε.
0: Ναι, παλά,
1: ναι.
0: Το θέμα είναι η χρήση.
1: Άνδρος.
3: Την Άνδρο.
1: Ναι, ναι, είναι κοντά, είναι κοντά. Και επίσης λέει έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν πολλές αντροπαρές χωρίς ούτε ένα κορίτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Οπότε μας συμφέρει.
0: Δεν πάντα κορίτσια εκεί, γιατί φυσάει και σηκώνει το φουστάνι.
1: Αυτό θέλουμε. Τι έλεγες, Μιχάλη.
0: Έλα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι στην πρώτη θέση εννοείται, η Ικαρία.
0: Α, δεν πάω εκεί. Δεν θα τρελαθώ στον πάφο εγώ. Όχι. Όχι. Και μετά θα έρθω εδώ και θα βάζω βόμβες. Όχι. Αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, ζεστή ή κρύα πίτσα.
1: Ναι, έλαντε, ζεστή ή κρύα.
0: Τι λέτε.
3: Κρύα εγώ.
0: Όχι,
1: και εγώ κρύα.
0: Το πιο παράξενο και σοβαρό debate του ίντερνετ συνεχίζεται. Δεν υπάρχει debate. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων και συγκεκριμένα εκείνοι που ξαναζεσταίνουν την πίτσα και εκείνοι που τη θεωρούν καλύτερη κατευθείαν από το ψυγείο. Λοιπόν, η ζεστή πίτσα βασίζεται κυρίως στην εμπειρία. Το λιωμένο τυρί, η τραγανή ζύμη και τα έντονα αρώματα ενεργοποιούν πολύ πιο δυνατά τη γεύση και την όσφρηση. Μην τυλαθώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η θερμοκρασία βοηθάει τα λιπαρά και τα αρώματα να απελευθερωθούν, κάνοντας το φαγητό πιο εκρηκτικό και πιο γευστικό.
1: Okay.
0: Η κρύα πίτσα όμως λειτουργεί διαφορετικά. Οι γεύσεις μοιάζουν πιο σταθερές, η σάλτσα πιο ήπια και η υφή πιο δεμένη. Δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι αρκετοί υποστηρίζουν πως ορισμένες πίτσες, λέει, γίνονται καλύτερα μετά από κάμια μέρες και ρισόδες στο ψυγείο.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, παίρνεις την πίτσα από το ψυγείο, βάζεις και τη ζεσταίνεις.
1: Ναι.
0: Και την τρως. Κλείνεις και τα μάτια. Τι ωραία, τι ωραία. Η παγωμένη. Στην τρίτη τα κομματιά την κοιτάς και λες, ας παιδιά, αλλά τι τρώω. Έλα. Μα είναι νεκρές οι γεύσεις. Το έχω δοκιμάσει.
3: Εμένα μου αρέσει η πίτσα.
0: Ναι, αλλά είναι νεκρές οι γεύσεις. Δεν μυρίζει η σάλτσα έτσι, δεν μυρίζει το τυρί που έχει μέσα ή κάτι άλλο που έχει μέσα. Δεν το μυρίζεις.
3: Ναι, αλλά είναι γευστικό.
0: Έτσι είναι.
3: Μα θα τσακωθούμε τώρα την πίτσα.
0: Πώς ήθελε ο Μάικλ Τζάκσον να τον καταψύξουνε. Σαν να τρως καταψυγμένο άνθρωπο. Αυτό που σου λέω εγώ. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα ότι υπάρχει. Ναι, αλλά βέβαια πέφτουν οι βομβαρδισμοί. Yeah. Υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία. Και θέλω να το διαβάσω αυτό για τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί βγαίνουν εδώ οι Ανδρουλάκηδες, οι Φάμιλοι και οι Τσίπροι και λένε: Α, κατέβει το. Δεν είναι το ΦΠΑ, ρε. Και οι φόροι στις βενζίνες. Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε το δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και medium που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου.
1: Πώς.
0: Ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότεροι αυτοαπαγκολούμενοι μάγοι, medium κτλ. Και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου μέσω τελετουργιών. Αντί να επισκεφθούν συνεργείο για έλεγχο του κινητήρα, οι πελάτες πηγαίνουν σε μάγους. Για τις υπηρεσίες αυτές οι μάγοι παίρνουν και μέχρι και 2.000 ευρώ.
1: 2.000 ευρώ!
0: Μία φορά είναι το 2.000 ευρώ.
3: Εντάξει.
0: Άμα το σπάσεις πόσες φορές θα γεμίσεις, ναι. Όλο τον χρόνο δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε μία περίπτωση, μία μάγισσα φαίνεται να είπε στον πελάτη ότι έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου.
1: Ναι.
0: Τίποτα, παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς τώρα.
1: Ναι.
0: Και αφήστε να λένε οι φόροι του Μητσοτάκη. Ναι. Θα το πάμε κάπου να μας το διαβάσουν και να. Έχει πέσει η κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το φυσιολογικό. Εντάξει, επίσης την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστή και η διάθεση χαπιών που υποτίθεται ότι μειώνουν την κατανάλωση του καυσίμου. Πας και ρίχνεις. Χάπι στο ρεζερβουάρ. Ναι, έτσι γίνεται. Σε παρακαλώ. Τι, δεν το καταλαβα.
3: Αυτό λέω.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πού να πάμε στην εκκλησία.
3: Να μάθουμε το χάπι.
0: Και άμα δεν τσιμπήσει, θα τραγουδάμε άλλα.
3: Γάμο
4: τα βάσανα.
3: Αυτό.
0: Έτσι.
4: Που πέρασα εγώ.
0: Και αλλιώ θα θέλουμε να πάμε το ρωσικό. Καζατζόκ. Ακούτα τον Ανδρουλάκη να λέει φταίει το ΦΠΑ και η φόρη. Έλα, για σοβαρευτείτε. Συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορεί παράσιτο που προκαλεί λέει εκρηκτική διάρρεια. Τώρα του πω, έχει και πόλεις. Ήδη έχουν φτάσει 7.000 τα ύποπτα κρούσματα. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στις πολιτείες του Μίσιγκαν και του Οχάιο, που σε μία μέρα μέσα έχουν καταγραφτεί περισσότερο από 3.000 κρούσματα. Από αυτά, περισσότερο από 1.000 διαγνώστηκαν μέσα σε δύο προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή, έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συναγερμό, μιας και αυτό το παράσιτο σε κάνει να έχει εκρηκτική διάρρεια, κάνοντας τα όλα χάλια. Δηλαδή, έτσι και η τουαλέτα έχει 5 μέτρα. Είναι, πώς είναι το πεταχτό, το μικονιάτικο.
3: Στους
0: τοίχους.
3: Το καταλάβω. προλάβαμε.
0: Το λέω. Τυχεροί θεωρούνται όσοι είναι στο σπίτι και έχουν κοντά την τουαλέτα. Οι άτυχοι είναι στα μπάντιμπάθρο στη μέση του δρόμου. Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται όσο συγκεντρώνονται. Δεν έχουν δεδομένα, δεν ξέρουν τι σημαίνει. Εάν η λίμωξη δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από κανένα μήνα και να αρχίσει να φεύγει και έξω από τα σύνορα. Φαντάζεσαι να το πάθουμε εδώ πέρα. Α πω κάτι. Καλύτερα αυτό παρά ο COVID, ρε.
3: Ναι, σωστό.
0: Που είχαμε γίνει και τότε σκατά.
3: Ναι.
0: Το ερώτημα είναι ένα.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Για ελάτε να σας τσεκάρουμε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Κωνσταντίνα.
0: Τέλεια. Πού είσαι τώρα?
5: Στο δρόμο.
3: Στο δρόμο.
0: Πόσες φορές χωράει το 2 στο 10?
5: 5.
0: Μπράβο.
3: Πολύ καλή.
0: Από ποιο λουλούδι παίρνουμε το ανθότυρο? Παρντών. Από ποιο λουλούδι παίρνουμε?
5: Από κανένα.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο. Μπράβο.
0: Δεν τελειώσαμε. Εδώ τώρα δεις τι θα γίνει. Πόσα λάμδα έχει η λέξη αλλεπάλληλος?
5: Τέσσερα.
0: Γεια.
3: Τέσσερα.
0: Όχι βέβαια.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος?
6: Ο Δημήτρης, τι κάνουμε?
0: Καλά, πού είσαι Δημήτρη?
6: Στο δρόμο από Λαμία προς Αθήνα.
0: Α, οδηγείς. Έλα, ε. Τι γίνεται πάνω, δεν τρώτε, το κόψατε το κοτόπουλο εκεί πάνω, έτσι?
6: Το κοτόπουλο έγινε χαμός εδώ πέρα.
0: Κόψτε, μη χεστείς μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσα λάμδα έχει λέξη αλλεπάλληλος?
6: Λε. Πέντε.
0: Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο παιδιά, μπράβο. Είναι ξύπνος.
0: Το μεταφραστικό τμήμα του σταθμού σε καλή.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιος?
7: Βασίλη.
0: I am watching Earth of the Olive.
7: Παρακολουθώ τη γη της
0: ελιάς. Παρακολουθώ τη γη της ελιάς. Σωστό. Το σύριαλ. Tonight you are doing bum.
7: Tonight
0: you are doing bum.
7: Σήμερα το βράδυ θα κάνεις.
0: Όχι, άστα, είσαι μικρός γι' αυτό δεν το ξέρεις. Bye bye. Επόμενη γραφή. Είμαι 20χρονος. Παρακαλώ, ναι.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Tonight you are doing bum.
8: Απόψε κάνεις bum.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Υπήρχε τραγούδι νομίζω. Απόψε κάνεις bum. Αγαθή, τι είναι το γερμανοπολύγωνο? Εργαλείο, στρατιωτικό κτίριο, σχήμα της γεωμετρίας?
9: Εργαλείο.
0: Πού το ξέρεις? Ναι.
3: Πολύ καλή.
0: Για άνοιξε τα συρτάρια της να δούμε τι έχει μέσα αυτή.
9: Ναι, ναι, ναι. Έχω πάρα πολλά εργαλεία, βλέπω τρυπάνι, ξέρω, βλέπω πολλά πράγματα.
0: Σοβαρά.
9: Ναι.
0: Γιώργο, με ποιον Μάθιου ήταν παντρεμένη η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ? Μάθιου Μακόναχη, Μάθιου Μακδόναλτ, Μάθιου Μπρόντερικ?
10: Θα πω...
0: Πες ένα στην τύχη μου, να πάει στο Ιερ.
10: Από τον Μπρόντερικ.
0: Σωστός. Σωστός. Πες μου κάτι, αγαθή. Τι είναι η μπάφα?
9: Ψάρι.
0: Σωστό.
3: Παιδιά, μπράβο.
9: Έχω θείο ψάρα στο μεσολόγιο.
11: Που πέσαμε.
0: Μάστε. Να πάω να μας φέρεις και λίγο αλάτι από εκεί, ε.
9: Κάνει ωραίο αυγοτάραχο.
0: Ναι, δεν θέλω αυγοτάραχο, γιατί μου φαίνεται ότι τα ανακατεύουν και δεν ξέρω τι κάνουν. Anyway, λοιπόν, δεν μου λες, Γεώργιε, σε ποια ταινία εμφανίζεται το ρομπότ R2-D2? R2-D2. Σε ποια ταινία?
10: Δεν γνωρίζω.
0: Έχει κερδίσει η αγαθή.
3: Μπράβο, αγαθή.
0: Εσύ, Γιώργο, να ξέρεις ότι ήταν στα Star Wars, ok?
10: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: 100 ευρώ για την αγαθή.
12: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
13: Τίτλοι τέλους, ήταν το στυλά το Breakfast FM, μια εκπομπή υψηλής ραπτικής από Φίνα Μουσελίνα, Ταυτά και Οργάντζα. Μη πάει ο νου σας αλλού, αύριο και πάλι εδώ στις 7.
0: Είσαι Οργάντζα.
13: Οργάντζα, παρακαλώ.
14: That was wonderful.
15: Bravo.
14: I loved it.
15: Oh, it was great.
14: Well, it was pretty good.
15: Well, it wasn't bad.
14: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
15: It could have been a lot better.
14: I didn't really like it.
15: It was pretty terrible.
14: It was bad.
15: It was awful.
14: I was terrible.
15: Get him away.
14: Hey, boo.
16: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
17: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά The Bell Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
19: Huh?
20: Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Τι παίζεις εκεί?
26: Δωροστροφό της Novibet.
25: Δωροτροχό?
26: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
25: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
27: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας ένα ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
29: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
30: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
31: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
30: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
32: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων το μεσημέρι με τον επικεφαλής της εταιρείας Αττικό Μετρό. Αφορμή οι ρογμές και καθυζήσεις που εντοπίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Υψηλή βαθμολογία παίρνουν οι ψηφιακές λειτουργίες του δημοσίου, ενώ κάτω από τη βάση παίρνουν αντίθετα οι διαζώσεις υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εξπρες προσλήψεις μέσω κινητού δρομολογεί το Υπουργείο Εργασίας για έκτακτη εργασία έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Ο εργοδότης θα υποβάλει όλοι ψηφιακά την πρόταση εργασίας και ο εργαζόμενος θα την αποδέχεται μέσω του My Organi. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
30: Αθήνα, ο καιρός.
32: Ηλιοφάνεια με έως 37 βαθμούς.
30: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
32: Έσπασε καρδιές ο χθεσινός ημιτελικός. Η Αργεντινή γονάτισε την Αγγλία με 2-1 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Με δύο ασίστ του Μέση, ο Έντζο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85 και ο Λαουτάρο Μαρτίνες ολοκλήρωσε την επική ανατροπή στις καθυστερήσεις. Μοναδικό πλέον εμπόδιο ανάμεσα στο Λιονέλ Μέση και το βαρέτιμο τρόπαιο η σκληροτράχυλη ομάδα των Ισπανών. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
30: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ladies and gentlemen.

Εδώ είμαι κι εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε? 5η 16 Ιουλίου σήμερα. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Πείτε μου, πόσες μέρες έχουν μείνει για τις δικές σας καλοκαιρινές διακοπές? 69-31-952-952 αριθμός μας στο Viber. Έχω όρεξη για επικοινωνία σήμερα, οπότε στείλτε καλημέρες. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα και σαν σήμερα το 1969, λέει, εκτοξεύτηκε το Apollo 11 με Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Επίσης σήμερα έχει γενέθλια ίσως ο πιο αγαπημένος μου κωμικός ηθοποιός, ο Will Ferrell, κλείνει τα 59. Για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη γέφυρα μεταμόρφωση, στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο από Αθηνών έως Αγίους Αναργύρους. Η Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά δεν θα ηρεμήσει ποτέ. Στα κόκκινα η Αττική οδός Αττικής Πλακεντίας, η Κηφισίας στη συμβολή της με Αλεξάνδρας, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο αλλά και το λιμάνι θέλουν υπομονή. Πάμε για επιτυχίες, έρχονται Justin Timberlake, David Guetta, Michelle Deluz, τώρα με το Sexy Love.

Η Σακύρα, λόκα. Γενικά τρέλα ήταν ο αγώνας εχθές. Πάρα πολύ χάρηκα που πέρασε η Αργεντινή, παιδιά, στον τελικό. Θα έχει Λάτιν χρώμα. Θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στην αναμέτρηση της Κυριακής. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Προς το παρόν να σας πω ότι μπορείτε να βρεθείτε στη Μαδρίτη για να απολαύσετε τη Σακύρα live. Να δείτε τη συναυλία της Superstar με όλα τα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα. Business Class εισιτήρια με Sky Express εισιτήρια για τη συναυλία. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber στο 6931995252 γράφοντας Σακύρα, όνομα, τυπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση Δευτέρα 20 του μήνα έρχεται 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. You know what you do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Begging, Måneskin 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και την Κυριακή στο Ακάνθους με τον Νίκο Ζώη να εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι για τον τελικό. Το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και η στοίχημα είναι επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 φέρνει στο γήπεδο, το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party. Θέλεις να είσαι εκεί? Μπες στο Instagram του 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι και εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτά, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Κυριακή 19 του μήνα στο Ακάνθους, τελικός του Μουντιάλ, είναι στη Στίχημαν 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε!
3: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
4: Τι?
3: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
2: Τι χιούμορ!
3: Μα δεν είναι χιούμορ!
2: Τι χιούμορ!
5: Αλήθεια!
3: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
0: Είμαι η Ναγία Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
12: κόκκιπε,
10: κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, καβαλίσπο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση?
4: και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
11: Ας πιω μέσα αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

Adam Port και Move λίγο πριν φτάσουμε στις 11 εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εννοείται θα πάμε σινεμά αυτό το Σαββατοκυριακό. Αν δεν θέλετε να δείτε Οδύσσια, να δείτε μία από τις κλασικές ταινίες που έχουν βγει, όπως το Express του Μεσονυχτίου. Ας πούμε, δεν μπορεί να μην έχεις δει αυτή την ταινία. Ή την Κωμωδία, ας περιμένουν οι γυναίκες που είναι ελληνική και πάρα πολύ cult. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα πάμε και στο Gallery de Beauté, στο Designer Outlet Athens. Ανακάλυψε τη MAC και με αγορές προϊόντων 50 ευρώ γίνει ένας από τους πρώτους 100 που θα αποκτήσουν δώρο του Squirt Plumping Gloss Stick σε κανονικό μέγεθος. Η ενέργεια ισχύει μόνο από 18 μέχρι 20 Ιουλίου, μέχρι εξαντλήσεως των δώρων.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων? Φυτό? Μύκητας?
2: Κομπούτσα.
1: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
3: Ναι, Μιχάλη.
2: Μίκητας θα πω.
1: Μίκητας, σωστός.
4: Μπράβο, παιδιά, το βρήκε ότι είναι κομπούτσα.
1: Παραλίγο να τα κάνεις κομπούτσα. Ευτυχώς. Χριστό, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργός η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
2: Ινδία.
1: Σωστός.
4: Πολύ καλός, γρήγορος,
2: γρήγορος. Κομπιούτερ.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του. Έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ. Okay?
5: Συγχαρητήρια.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με εμένα, τον Νίκο Ζόη. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούς με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Βήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
19: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
18: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
2: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
0: 95,2 Athens DJ.

0: Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο, το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της Νικήτας Κακλαμάνης. Για τέταρτη νύχτα συνεχίστηκαν τα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν. Έως τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε φιέστα θα μετατρέψουν οι Αμερικανοί τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Η γιορτή θα ξεκινήσει 90 λεπτά πριν με τους Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams και Tom. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με ως 37 βαθμούς. Σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Έσπασε καρδιές ο χτεσινός ημιτελικός. Η Αργεντινή γονάτισε την Αγγλία με 2-1 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Με 2 assist του Μέση, ο Έντζο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85 και ο Λαουτάρο Μαρτίνες ολοκλήρωσε την επική ανατροπή στις καθυστερήσεις. Μοναδικό πλέον εμπόδιο ανάμεσα στο Λιονέλ Μέση και το βαρέτιμο τρόπαιο, η σκληροτράχηλη ομάδα των Ισπανών.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
5: Turn it up, y'all. Let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Greece.
10: This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
14: Oh yes, εδώ είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί στο 95,2 Athens DJ. 11 και ένα λεπτό ρολόι απέναντι μου. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο γεύμα για δύο σας περιμένει. Προς το παρόν, να μην καθυστερήσουμε, να υποδεχτούμε καλοκαιρινές υπέροχες επιτυχίες από Jason Derulo, Cosin, Macklemore και Ryan Lewis. Πρώτα σε κύρα και πρέπει να πω είναι το Die Die.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Μην μου πείτε τώρα ότι αν ήσασταν νεαρά αγόρια, όταν βγήκε το bye bye bye των NSYNC, δεν είχατε προσπαθήσει έστω να μάθετε τη χορογραφία. Για τα κορίτσια δεν το συζητώ, δεν ξέραμε από έξω και ανεκδοτά. Λοιπόν, bye bye bye NSYNC, εμείς δεν λέμε bye bye ακόμη. Λέμε όμως καλή όρεξη στο ψαράκι και θαλασσινά.

Σας στέλνω και σήμερα γεύμα για δύο φαγητικό σας, για να το απολαύσετε σε Κηφισιά. Και μην τα λέμε bye-bye ακόμη, λέμε όμως καλή όρεξη στο ψαράκι και θαλασσινά. Σας στέλνω και σήμερα γεύμα.

0: Γκαμπριέλα από Κατσάι, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε να παίξουμε με την Γκαμπριέλα, πήγα να πω, με την Ειρήνη, ε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όχι Γκαμπριέλα.
0: Γεια σου, κορίτσι μου, τι ωραίο όνομα που έχεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ, πού είσαι?
1: Είμαι στο Χαλάνδρι, εργάζομαι ακόμα.
0: Αχ, νόμιζα έχεις πάει για ψώνια, γιατί έχει και ωραία αγορά, είναι και ωραία ώρα τώρα, έχει και εκπτώσεις.
1: Ισχύει, ισχύει. Είναι ακόμα και δεν γίνει και αυτό.
0: Σε κατάστημα είσαι ή όχι?
1: Όχι, είμαι σε γραφείο.
0: Εντάξει, υπομονή λίγο ακόμα. Εντάξει, τουλάχιστον κατεβαίνει και έχει όλα τα μαγαζιά στα πόδια σου, ρε παιδί μου.
1: Σωστό.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Έρθετε ένα ποτηράκι κρασί, να πάρετε μια μπύρα. Το φαγητό θα είναι λίγο δύσκολο να ξέρετε, διότι εδώ λειτουργούν με αργούς ρυθμούς.
0: Ποιο είναι?
1: Μου φαίνεται πως είναι αγαπημένη Στάση Ντούση.
0: Πάρα πολύ σωστά. Εγώ θα σε στείλω στο Ψαράκια και Θαλασσινά και Φυσιά, Χαλάνδρι, Βάρκιζα. Διαλέγεις κάτι, μου λέει ότι στο Χαλάνδρι πας, αν και η Βάρκιζα ωραία είναι. Ξέρετε, να δεις και λίγο θάλασσα.
1: Ναι, να αλλάξει λίγο περιβάλλον.
0: Μπράβο, να αλλάξεις λίγο σκηνικό. Να απολαύσεις εκεί γεύμα για δύο. Φιλά και πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Bye.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Hello.
2: Καλημέρα, Ειρήνη. Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
1: 15.
2: Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου. Την έχουμε επέτειο, λέει, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι. Είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα
1: είναι. Σταμάτα, Μιχάλη, σταμάτα.
2: Να περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
1: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Είμαι η Ναγία Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Έλεος, ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν...

0: δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον περισσότερα στο COSMOTE.gr.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της open air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ready.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι φέτος, Σεραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τύρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί και ευρωκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 95,2. Athens.

Turn the lights off. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ να μείνετε παρακαλώ. Έρχεται ο Νίκος Ζωής στις 12 ακριβώς. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα 6 με 8 στο κατάστημα της Nix Professional Makeup Αγγέλου μεταξύ 14 στην Γλυφάδα. Ελάτε να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε και παρέα τη νέα σειρά περιποίηση σώματος της Nix Cosmetics. Για πρώτη φορά αυτό το λανσάρισμα. Από λεπερό μακιγιάς πάμε σε πλούσια λάμψη για το σώμα και αστραφτερά body oils και 4 καλοκαιρινά αρώματα για μαλλιά και σώμα. Έχει και εκπτώσεις. Να σας πω ότι με αγόρισαν των 30 ευρώ. Στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς κερδίζετε μείον 20% και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς έως μείον 70%. Πόλη μουσική, πολλές εκπλήξεις σήμερα 6 με 8 στη Γλυφάδα στο κατάστημα της Nix. Teddy Swims, Bad Dreams τώρα στον 95,2 Athens DJ και φυσικά τα λέμε και αύριο το πρωί στον αέρα στις 10. Φιλιά πολλά, bye.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχει κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
5: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
9: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα μεταφερθούν οι δύο 42χρονοι μετά την απολογία τους για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Η Αργεντινή πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Την Κυριακή στη Νέα Υόρκη το ραντεβού της με την Ισπανία για το μεγάλο τελικό. Επιστροφή χτες του Παύλου Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο θα διεκδικήσει την Προεδρία του κόμματος με αντίπαλο τη Ρένα Δούρου. Άλλο ένα βίντεο που προκαλεί εγκεφαλικά ανέβασε η Σίδνη Σουίνι. Η Σταρ παρουσίασε τη νέα σειρά σε εξεσορούχο της εταιρείας της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με ως 37 βαθμούς σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: This is Miley Cyrus.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, what's up? It's David
9: Guetta.
10: I'm Jason
9: Derulo.
11: It's
9: DJ.
11: Καλό μεσημέρι. Εδώ είσαι στο μεγάλο της ημέρα του Λίου. It's coming home, it's coming home, it's coming home, τραγουδούσαν οι Άγγλοι χθες. Τελικά, it's not coming home. Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στον τελικό.

Okay. Έλα να πέφτουν τα στοιχήματα. Okay. Εδώ με πολλές επιτυχίες μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Εδώ παίζουν οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Να ξέρετε ότι μεταφέρθηκαν τα σαρεντάρια για την επόμενη εβδομάδα. Enjoy the day, λοιπόν. It's summer time και μας αρέσει γιατί σου έχω ταξίδι για να πας Σαντορίνη. Σου έχω προσκλήσεις για να δεις τον τελικό παγκοσμίου κυπέλλου στο Ακάνθους. Και DJ Traveler, θα πας Μαδρίτη. Θα απολαύσεις live τη Σακύρα. Αυτά και πολύ περισσότερα έχουμε να πούμε σήμερα κατά τη διάρκεια. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην Αλφα Πλας Βούλας και τη Γλυφάδα. Καλό μπάνιο. Ελπίζω να έχει τα τηλιακά. Επίσης, στους δρόμους προς και από το λιμάνι στον Πειραιά. Πέτρου Ράλι στο Ρούφ στην Κωνσταντινούπολεως. Ένα μικρό κόλλημα διασταύρωση Χίλτον, Ομόνια και Σταδίου. Στην Άρδο και Φυσού από τη Λένορμαν έως τη Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Από το Μαρούσι προς την Εθνική και από Άνω Λιώσια προς την Εθνική. Με μικρό κόλλημα εκεί στις εξόδους. Okay. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεστε, δυνάμωσε ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από Timbaland, Hugel. Εδώ είναι και η Taylor Swift. Oh yeah.

με την Karol G. TQG. Θα σε πάω, Σακύρα, την επόμενη ώρα. Σε λίγο κάνω διαγωνισμό γιατί θα πας στο Σαντορίνη. Υπέροχο ταξίδι από το 95,2 Athens DJ. Και να σου πω γενικότερα, όπου κατέβασε το application του Radio Player στο κινητό σου, είναι διαθέσιμο για iOS και Android συσκευές, για να μας ακούς και να μας απολαμβάνεις όπου κι αν βρεθείς σε ολόκληρο τον πλανήτη, οκ, okay, ναι. Οκ, οκ. Για να στείλω εδώ χαιρετισμούς, πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Γεια σου, Πινελόπη, η Εύα στην παρέα μας. Ο Γιώργος, η Φωτεινή, η Ναυσικά, ο Θοδωρής. Η Μέρη μου γράφει καλημέρα. Τον αποκαλείται με όλο του, με το όνομα τεπώνυμο. Στο Viber 6931-952-952, εκεί ανταλλάσσουμε μηνύματα. Θα το χρειαστείτε ιδιαίτερα σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε νέο single για RG και Medusa.

Eva Yol, Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ, 27 λεπτά μετά τις 12. Για να σε δροσίσω λίγο, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη έχει 28 βαθμούς Κελσίου. Σαντορίνη, μα τι όμορφο, τι τέλειο νησί είναι αυτό. Αν έχετε πάει, με καταλαβαίνετε σε αυτόν τον ενθουσιασμό τον οποίο έχω. Αν δεν έχετε πάει, τι θα έλεγες να κερδίσεις ένα τετραήμερο για δύο άτομα στη Σαντορίνη? Θα βρεθείτε στο Ion Suite Santorini by Mr. and Mrs. White 4 αστέρων. Εκεί θα ζήσεις στη μαγεία της Σαντορίνης και θα απολαύσεις τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα σε Junior Suite με υδρομασάζ και υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Είναι μία προσφορά του ομίλου Hotel Brain και θα έχεις και ακτοπλοϊκά εισιτήρια φυσικά από την Sea Jets. Όπου αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και διεκδικήστε αυτό το υπέροχο τετραήμερο για δύο άτομα. Θα κάνω την κλήρωση την Δευτέρα 20 Ιουλίου, ok? Και φύγατε για Σαντορίνη. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής για να πας στο πανέμορφο νησί, ένας από τους πιο hot προορισμούς που υπάρχει στην Ελλάδα. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όπως σας είπα, Δευτέρα έρχεται η κλήρωση.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
7: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
8: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
7: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
8: Θες να είσαι εκεί?
7: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
7: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
12: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
11: Γιατί?
12: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
11: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1.070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο βάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Από τον Christopher Nolan.
18: Trust me, you will come back.
17: What if I can't? 16 Ιουλίου.
19: Get your weapons ready!
17: Το έπος είναι εδώ.
20: No one could stand between me and home.
17: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
19: Let's go!
17: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweir.
21: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
22: Δεξιά.
21: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
22: Εγώ, δεξιά.
21: Γιατί εσύ?
22: Αριστερά.
21: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
22: Δεξιά.
21: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Μονοθέσιο.
23: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
24: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
26: Φωτογράφηση.
25: Γιατί?
26: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
25: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
26: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: 95,2 μόνο επιτυχίες.

Ο David Guetta Upside Down στο 95,2 Athens DJ. Σου έχω υπέροχη πρόταση για απογευματινό καφέ και βόλτα στη Γλυφάδα σήμερα. Τι ωραίο. Θα κάνεις τη βόλτα σου στη Γλυφάδα και 6 με 8 περνάς από το κατάστημα Nix Professional Makeup, το οποίο βρίσκεται Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ live. Θα εκπέμπουμε με την Άγια Αποστόλου και λέτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της Nix Cosmetics. Στο κατάστημα, να σου πω, της Nix Professional Makeup στη Γλυφάδα θα βρεις Hair and Body Mists σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα. Θα βρεις Body Oils σε 4 αποχρώσεις για στραφτερή λάμψη και πλούσια ενυδάτωση φυσικά. Και τι καλύτερο, γιατί υπάρχουν και οι εκπτώσεις, ok? Με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σου προϊόντα μακιγιάζ κερδίζεις μείον 20% έκπτωση και βρίσκεις και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα, 6 με 8 το απόγευμα, ο 95,2 Athens DJ θα βρίσκεται live από το κατάστημα της Nix Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Πάρα πολύ ωραία η βόλτα αυτή, η απογευματινή, στην πανέμορφη Γλυφάδα. Για να κάνουμε ένα throwback πέμπτης.

0: Athens DJ, απολαυστική 5η 16 Ιουλίου. Ξέρει κανείς από πού κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης? Κάποιος, κάποια. Έλα τώρα, αρχίζεις και το γκουγκλάρεις κατευθείαν. Θα σου το πω εγώ. Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο. Και σύμφωνα μάλιστα με τον ομηρικό μύθο, ναι, γεννήθηκε στην Πέτρα του Ρωμιού, μια ακτή της Πάφου στην Κύπρο. Γι' αυτό και της δόθηκε το προσωνύμιο Κύπρια. Ξέρετε επίσης ότι η Aegean ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από την Αθήνα για εκεί? Δεν το ξέρατε, σας το λέω, σας το αναφέρω. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσεις από κοντά αυτόν τον υπέροχο ευλογημένο τόπο, φυσικά τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος σε καλεί και μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου μπαίνοντας τώρα aegeanair.com ή απλά στο Aegean App. Πάμε για σύντομο break, επιστρέφουμε με την BB Rexa και τους Faithless.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
3: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
2: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
3: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
2: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
3: Είναι τα γλασαριστά γλυκά. Το λέμε γλάσο.
2: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
11: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
19: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές.
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
21: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
20: Όχι. Το αυτοκίνητό μου με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
22: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Ακάνθος Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απίστευτο, σχεδόν μία ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες ασκείται στην Ελλάδα για επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς και γκαζάκια. Προληπτικοί ψεκασμοί στη Γλυφάδα μετά από κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Με βαριά τιμωρία από τη FIFA κινδυνεύουν οι παίκτες της Αργεντινής. Στον χτεσινό ημιτελικό σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ήλιος και 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Έσπασε καρδιές ο χτεσινός ημιτελικός. Η Αργεντινή γονάτισε την Αγγλία με 2-1 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Με 2 assist του Μέση, ο Έντζο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85 και ο Λαουτάρο Μαρτίνες ολοκλήρωσε την επική ανατροπή στις καθυστερήσεις. Μοναδικό πλέον εμπόδιο ανάμεσα στο Λιονέλ Μέση και το βαρέτιμο τρόπαιο, η σκληροτράχηλη ομάδα των Ισπανών.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλό τη Αθήνα στο 95,2 Athens DJ. Με ο Νίκο Ζωή μέσα στο μικρόφωνο. 34 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο τη Αθήνα αυτή την ώρα. Είπαμε, μεταφέρονται τα σαραντάρια για την επόμενη εβδομάδα. Okay. Διαβάζω εδώ για την Heidi Klum, αγαπημένη supermodel. Τα βάζει με το Hollywood και τα υπερβολικά δυνατισμένα σώματα. Όπως δήλωσε, από τη στιγμή που ο άντρας της της πρότεινε να τρώει λίγο παραπάνω, το έκανε και χαίρεται που άλλαξε, λέει, νούμερο στο τζιν. Οι καμπύλες είναι πιο όμορφες, υποστηρίζει. Και ναι, έρχομαι κι εγώ, υποστηρίζω και παυξάνω. Οι καμπύλες είναι πιο όμορφες. Πάντα. Okay. Σας έχω προσκλήσεις για να δείτε τον τελικό του Μουντιάλ όπως του αξίζει στο Ακάνθους. Θα σας τα πω αναλυτικά σε λίγο. Και έχουμε και DJ Traveler αυτή την ώρα για να δείτε τη Σακύρα live στη Μαδρίτη. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνα στη Βούλα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, κόλλημα μικρό στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους και σε μεγάλα τμήματα της Βασιλής Σοφίας, επίσης πλατεία Αμμονίας και Σταδίου, λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, αυξημένη κινητικότητα και στην άνοδο Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών, μικρό κόλλημα εκεί στη Δυραχείου και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Ό,τι και αν κάνεις, όπου κι αν είσαι, για δυνάμωση ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από David Guetta, Wiz Khalifa, Another. Εδώ είναι και το λατρεμένο μας Loco Loco από Gordo στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Feeling Alright. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις να νιώσεις καλύτερα, αύριο Παρασκευή, ο 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters βρίσκονται στο Acanthus Club στον Άλιμο. Εκεί έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. Dance Masters Summer Party, Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπλος, Opening DJ set ο Κώστας Ζήκος, αύριο βράδυ στο Acanthus Club. Πληροφορίες και κρατήσεις βρίσκεις και κάνεις στο 210-96-80-800.
1: This is DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

όλοι όσοι υποστήριζαν χθες στην Αγγλία, κάλμα σήμερα. Κάλμα, κάλμα, παιδιά. Εντάξει, να κάνουμε. Έχασε η Αγγλία. Okay. Και πλέον πάμε. Και νομίζω υποστηρίζουμε Ισπανία, στον τελικό. Κυριακή 19 Ιουλίου έρχεται ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Με την Στοίχημαν, επίσημο υποστηρικτή του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, να φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους. Εκεί λοιπόν στείνεται ένα υπέροχο μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα Ισπανία-Αργεντινή. Θα δούμε τον αγώνα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με γιγαντοοθόνες, με δώρα, θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις, θα υπάρχουν και special guests. Και ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι. Θα είμαστε μαζί με όλες τις επιτυχίες. Και για εσένα που είσαι πολύ φαν του Μουντιάλ, σου έχουμε το καλύτερο δώρο για να έρθεις με την παρέα σου και να απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, με ποτό, με δώρα, με εκπλήξεις. Αρκεί να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Ακάνθους και ονοματεπώνυμο, και να κερδίσεις τώρα τη διπλή σου πρόσκληση για να έρθεις και να δούμε στο Ακάνθους, σε αυτόν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τον τελικό του Μουντιάλ. Έλα με την παρέα σου τώρα, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber για να πάρεις αυτό το υπέροχο δώρο. Μου στέλνεις το 6931-952-952 γράφοντας Ακάνθους και ονοματεπώνυμο. Ένας από εσάς θα κερδίσει διπλή πρόσκληση και θα περάσουμε καταπληκτικά την Κυριακή. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν 21+. Παίξε υπεύθυνα. All right. Ισπανία-Αργεντινή. Για να δούμε τι θα δούμε.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχουν και τώρα μια που μιλάμε για παραλίες και λοιπά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
2: Μην
1: γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
2: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ξέρεις τι κάνουνε.
3: Βέβαια.
1: Το λέω.
3: Καλά κάνεις, Μιχάλη.
1: Και γενικά μια που, ρε παιδί μου, πηγαίνετε στις παραλίες τα λοιπά, να προτείνουμε το εξής: εσείς που είστε άνω των 50 και πάτε στην παραλία για μπάνιο, να ξεκινήσετε σιγά σιγά αμόλουτρα. Να αρχίσετε να συνηθίσετε σιγά σιγά το χώμα.
2: Ο Χριστός μου, Παναγία. Ρε εσύ, Μιχάλη, πρωί-πρωί.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
5: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Mix Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
14: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
15: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
14: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
21: Αυτός είναι ο σκοπός.
20: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
21: και άντε και φυλάκια.
22: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ.

Die Die. Στο 95,2 Athens DJ. Πάντως ό,τι και να πούμε, στα πλαίσια του Μουντιάλ. Όλος ο πλανήτης μια αγκαλιά, οκ, okay, για το ποδόσφαιρο. Ισπανία, Αργεντινή, ο τελικός. Ισπανία, ε, οκ. Okay. Εκεί θα απολαύσεις τη Σακύρα 19 Σεπτεμβρίου, στη Μαδρίτη, στην Ισπανία θα πας. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα για δύο άτομα. Θα έχεις εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και θα έχεις και 500 ευρώ για τα έξοδα που θα κάνεις στη Μαδρίτη. Για να δεις τη Σακύρα live, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber. Στο 6931-952-952 γράφεις Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πλησιάζει η κλήρωση, να ξέρετε. Έρχεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αυτό είναι το DJ Traveler. 19 Σεπτεμβρίου, πας Μαδρίτη για να απολαύσεις live τη Σακύρα. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber, στο 6931-952-952, γράφεις Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: The Second Voice, Let Me Be. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και την τεράστια επιτυχία του Coolio, Gangsta's Paradise από τα 90s. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης θα μαζί σας στο μικρόφωνο, αυτό το υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης. Εδώ απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με όλες τις επιτυχίες και επίσης, για να σου πω που αλλού μπορείς να απολαύσεις το καλοκαίρι αυτό το Σαββατοκύριακο, υπάρχει ένα beauty ραντεβού στα Γκαλερί Ντεποτέ στο Designer Outlet Athens. Εκεί ανακαλύπτεις την MAC και με αγορές προϊόντων 50 ευρώ μπορείς να γίνεις ένας από τους πρώτους 100 που θα αποκτήσουν δώρο το Squared Plumping Gloss Stick σε κανονικό μέγεθος. Είναι μια υπέροχη ενέργεια η οποία ισχύει μόνο από 18 έως 20 Ιουλίου μέχρι εξαντλήσεως των δώρων, ok? Όλα αυτά συμβαίνουν στο Γκαλερί Ντεποτέ στο Designer Outlet Athens. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι, μένετε εδώ. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας με πολλές επιτυχίες ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η καθεμία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
3: Μισή ώρα.
2: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
4: Δύο ώρες θα
2: παίζανε με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
5: Βέβαια, αυτός μου έρθει στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
6: Την iPhone.
4: Αυτός έφυγε.
2: Χρήστο.
7: Έλον Μάσκ.
4: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
2: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
11: Αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εξπρές προσλήψεις μέσω κινητού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας για έκτακτη εργασία έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Τέλη Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τραγικό, περίπου 19.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο και πάνω από 100.000 τραυματίστηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο 2025. Το αγαπημένο της ρούχο αποκάλυψε η Emily Blunt. Όπως είπε Βρετανίδα ηθοποιός, πρόκειται για το φόρεμα που φορούσε στην ταινία Mary Poppins. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με έθυρο καιρό. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
6: Να είμαστε κι εμείς εδώ, στον 95,2 Athens DJ, δηλαδή τον μεγάλο της Αθήνας. Μεσημέρι 5ης 16 Ιουλίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Μαρούση μέχρι Μεταμόρφωση. Στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια και κατά τμήματα στην Κηφισίας περισσότερο σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπο. Έρχονται για τη συνέχεια Ζέινα, Ντόν Όμαρ, Κατσάι, Βάνκο. Για το ξεκίνημα μας σήμερα Μπένσον Μπούν και Beautiful Things.

Κατσάι και Γκαμπριέλα στο 95,2 Athens DJ. Σας έχω προσκλήσεις για θέατρο. Πετάει, πετάει. Στο θερινό θέατρο Αλέα, μια σπαρταριστή κωμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιου Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης και Δήμητρα Κολά. Και εσείς μπορείτε να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για αύριο Παρασκευή στις 9:15. Όπως πάντα, νικητές και νικήτριες, ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber.

Turn the lights off. Ο αγαπημένος μας Δανός DJ και παραγωγός Kato εδώ στον 95,2 Athens DJ. Την Κυριακή 19 Ιουλίου είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Πανάξια και οι δύο ομάδες στο τελικό, Ισπανία και Αργεντινή. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου, θα φέρει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και special guests, ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζόη. Και αν θέλεις να είσαι εκεί, μπες στο Instagram του Athens DJ και διεκδίξε μία διπλή πρόσκληση. Αν είσαι ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσει ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού θα είναι στην παρέα μας. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+, παίξε υπεύθυνα. Αυτή είναι η Lola Young και το Messi.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι.
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
4: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
6: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
8: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts

0: έχει τις χρυσές τιμές του γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
8: 95,2 Athens DJ.

Bugle και Jamaican Bam Bam και βέβαια θα το παίξουμε και αυτό. Γιατί αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου ο 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters έχουν πάρτι στο Acanthus Club στον Άλυμο. Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set ο Μιλών, έχω να σας δώσω και διπλές προσκλήσεις με ποτό. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφετε Acanthus, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Νικητές και νικήτριες ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber και ένα τηλέφωνο κρατήσεων και πληροφοριών από το Acanthus 210-96-80-800. Αγαπημένη Lady Gaga τώρα και Poker Face.

Ο Άλεξ Γουόρεν στο 95,2 Athens DJ. Για άκου τώρα, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ, στο σπίτι βρέξει χιονίσει, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
2: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά!
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του

0: λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με εμένα, τον Νίκο Ζώη. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Ήλιος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε.
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
11: Νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
15: Παίζεις Χαρίνιο, Μπαγκασγερίνιο, Κουκουλίνιο, Μπαταρίνιο, Πλάτο Καθισματίνιο.
16: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
15: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
17: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
18: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
19: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
18: Αυτό είναι σχετικό.
19: Με τι?
18: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
20: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο, το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της Νικήτας Κακλαμάνης. Για τέταρτη νύχτα συνεχίστηκαν τα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν. Έως τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε φιέστα θα μετατρέψουν οι Αμερικανοί τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Η γιορτή θα ξεκινήσει 90 λεπτά πριν με τους Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams και Tom Cruise. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με ως 37 βαθμούς. Σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Έσπασε καρδιές ο χτεσινός ημιτελικός. Η Αργεντινή γονάτισε την Αγγλία με 2-1 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Με 2 ασίστ του Μέση, ο Έντζο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85 και ο Λαουτάρο Μαρτίνες ολοκλήρωσε την επική ανατροπή στις καθυστερήσεις. Μοναδικό πλέον εμπόδιο ανάμεσα στο Λιονέλ Μέση και το βαρέτιμο τρόπαιο, η σκληροτράχηλη ομάδα των Ισπανών.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Turn it up, y'all. Let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Greece.
10: This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
14: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5η, 16 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Έρχονται Νέλη Φουρτάντο, Teddy Swims, Hugel και Altra Nate για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα. David Guetta και Upside Down.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

RG and Omnia, Άρια, στον 95,2 Athens DJ. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Siege, έτσι, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20 το πρωί, 11 και 2 και 20 το μεσημέρι, προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Siege, και φτάνει σε μία ώρα στην Άνδρο μόνο με 28,70, σε δύο ώρες στην Τίνο με το ίδιο ποσό, 28,70 επίσης, και γρήγορα σε Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Και το πιο σημαντικό, το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και με την SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.

Ροζέ και Μπρούνο Μάρς στο 95,2 Athens DJ, που με την Άγια Αποστόλου και την NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη σήμερα, 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στην Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. Η NYX Professional Makeup λανσάρει για πρώτη φορά σειρά περιποίησης σώματος και εσείς μπορείτε να ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Σήμερα, 6 με 8 το απόγευμα, στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, θα σας πω ότι όταν πηγαίνεις προς Κόρινθο έχει τα τούνελ.
2: Ναι.
1: Να προσέχετε, μην τρέχετε. Έχουν κάμερες και θα σε αρπάξουν. Δεν υπάρχει
2: περίπτωση.
1: Τι λέει, 60 χιλιόμετρα, 60 να πηγαίνει. Εντάξει, όπως οδηγούσα, βγήκαμε το αυτοκίνητο από το τούνελ και λέω από την πινακίδα, μου λέει σβήστε τα φώτα. Λέω, έκατσα δεξιά, μπήκα μέσα και έσα περπατάω να βρω τους διακόπτες να σβήσω τα φώτα του τούνελ. Δεν είπα, μας κοροϊδεύει.
3: Και χιούμορ, και χιούμορ. Και μετά κοροϊδεύεις τις ξανθιές. Και χιούμορ.
1: Μα δεν υπάρχουν διακόπτες να σβήσετε τα φώτα.
3: Ναι,
1: ωραία,
3: ναι.
1: Κατέβηκα. Άντε, δεν έβρισκα.
3: Ναι, ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Από τον Christopher Nolan.
16: Trust me, you will come back.
17: What if I can't?
15: 16 Ιουλίου.
18: Get your weapons ready!
15: Το έπος είναι εδώ.
19: And no one could stand between me and home.
15: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
2: Let's go!
15: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή?
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Γκόρντο και Λόκο Λόκο στο 95,2 Athens DJ. Έχεις έναν ακόμα λόγο όμως να περάσεις από το Designer Outlet Athens αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί από Παρασκευή 18 έως και Κυριακή 20 Ιουλίου, ναι, και την Open Sunday, οι πρώτοι 100 που θα κάνουν αγορές Mac 50 ευρώ στον Galerie de Beauté θα πάρουν δώρο το αγαπημένο Square Plumbing Cloth Thick σε κανονικό μέγεθος. Μην το χάσεις, γιατί τα δώρα είναι περιορισμένα. Please.

Νουέβα Γιόλο, Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο, μαζί σας ο Κώστας Βινάκος, να περάσετε όμορφα απόψε, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Τα ξαναλέμε αύριο, αμέσως μετά τις 2. Μισελ Ντελούς τώρα και Sexy Love.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
2: Εγώ καιρό και.
1: Αυτά είναι προ το τέλο. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρο, Δίδυμη. Πάντω ο Χρήστο κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
5: Είμαι η Ναγία Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Mix Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
20: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα μεταφερθούν οι δύο 42χρονοι μετά την απολογία τους για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Η Αργεντινή πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Την Κυριακή στη Νέα Υόρκη το ραντεβού της με την Ισπανία για το μεγάλο τελικό. Επιστροφή χτες του Παύλου Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο θα διεκδικήσει την Προεδρία του κόμματος με αντίπαλο τη Ρένα Δούρου. Άλλο ένα βίντεο που προκαλεί εγκεφαλικά ανέβασε η Σίδνη Σουίνι. Η Σταρ παρουσίασε τη νέα σειρά σε 6 εσωρούχων της εταιρείας της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με ως 37 βαθμούς σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι 5η 16 Ιουλίου και είστε στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Coldplay, Purple Disco Machine, Jason Derulo, Shakira, Second Voice, The Weeknd, πρώτα Hugel Topic. I adore you.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Hey Athens DJ 95, this is Topic.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Dance sunset in every place.

0: The Weeknd, Madonna και το Popular στο 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο στα διαδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Υπάρχουν και τώρα μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
4: Βέβαια! Αυτό είναι το χειρότερο.
3: Ξέρεις τι κάνουνε.
4: Βέβαια.
3: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: Από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Closing down sale έως μείον 70%.

0: 10% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
10: Αυτός είναι ο σκοπός.
9: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
10: άντε και φυλάκια.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
17: 95,2 Athens DJ.
18: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο.

0: Avicii, Wake Me Up στο 92,2 Athens DJ. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές, γεμάτες υλικά, θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Έφτασε η ώρα και για το διαγωνισμό μας μέσα από το Viber. Μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952 952. Έχω για εσάς τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Θέλω να μου γράψετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Γίνεται κλήρωση τυχερός και η τυχερία αν ενημερώνονται πάντα με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δένδρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού.
3: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
2: Όχι καλό. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές? Να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας? Η Λία, ξέρεις?
4: Η Λισαβόνα.
2: Ναι. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπες, Ηλία μου?
4: Η Λισαβόνα.
5: Μπράβο, Ηλία!
2: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
7: Είμαι η Ναγία Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Mix Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχει τράπεζα.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι. Drop.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: 95,2 Athens DJ.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απίστευτο, σχεδόν μία ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες ασκείται στην Ελλάδα για επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς και γκαζάκια. Προληπτική ψεκασμή στη Γλυφάδα μετά από κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Με βαριά τιμωρία από τη FIFA κινδυνεύουν οι παίκτες της Αργεντινής. Στον χτεσινό ημιτελικό σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ. Ένα ασυνήθιστο και κάπως ανατριχιαστικό χόμπι έχει η Κέσα. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως είναι συλλέκτης δοντιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ήλιος και 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Έσπασε καρδιές ο χτεσινός ημιτελικός. Η Αργεντινή γονάτισε την Αγγλία με 2-1 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Με 2 assist του Μέση, ο Έντζο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85 και ο Λαουτάρο Μαρτίνες ολοκλήρωσε την επική ανατροπή στις καθυστερήσεις. Μοναδικό πλέον εμπόδιο ανάμεσα στο Λιονέλ Μέση και το βαρέτιμο τρόπαιο η σκληροτράχηλη ομάδα των Ισπανών.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, what's up? It's David Guetta.
8: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
9: Hey, guys, it's Taylor Swift.
10: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
11: Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες ξεκινά εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6 και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360. Έρχονται επιτυχίες, θα ακούσουμε Pitbull, Anita Argy, Tate McRae, Κατσάι, ξεκίνημα με Χιούγκελ, αγαπημένο Jamaican, Bam Bam.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
5: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: τρενάκρια και το Getaway στο 95,2 Athens DJ. Μεγάλος διαγωνισμός DJ Traveler live on tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Ο 95,2 Athens DJ έχει εξασφαλίσει για σένα τα πάντα. Όλα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στη Μαδρίτη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφει Σακύρα, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 20 Ιουλίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αυτή την Κυριακή ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και η στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Στο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
2: Για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εγγραφές?
1: Ναι.
2: Σε τι?
1: Σχολή για σεξ.
2: Βέβαια.
1: Η Austrian School of Sex, που βρίσκεται πιο έξω από τη Βιέννη, είναι έτοιμο, λέει, να κάνει τους μαθητές καλύτερους εραστές. Για άντρες είναι αυτό. Φαντάζομαι πόσο απογοήτευση έχουμε εμείς τα κορίτσια, Μιχάλη.
2: Ναι, αλλά μήπως πρέπει. Ναι, δεν γίνεται.
1: Γίνεται, Μιχάλη.
2: Δεν πάτε, ξέρετε όλα. Έλα τώρα.
1: Να τα μάθετε εσείς, να μας τα διδάξετε.
2: Έλα τώρα που μας παιδεύετε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, καταρχήν να
2: πω. Δεν πάτε, συγκεντρωθείτε. Έλα.
1: Εμείς.
2: Ναι.
1: Εσείς δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε.
2: Oh, καλά.
1: Έχετε απόσπαση, διάσπαση προσοχής. Περνάει κορίτσι και κοιτάτε το επόμενο.
2: Τι έχει να κάνει αυτό με το κρεβάτι που είσαι και εγώ?
1: Έχει τέτοιο. Γιατί
2: αφήνω δε που είσαι 1,54 ή με 1,87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση. Έλα τώρα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
5: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένα

0: Στις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
10: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 95,2 Athens DJ.

Και το Turn the Lights Off στο 95,2 Athens DJ που μαζί με την Άγια Αποστόλου και τη Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Σήμερα Πέμπτη ακριβώς σε λίγα λεπτά, 6 με 8 το απόγευμα, η Νάγια θα βρίσκεται στο κατάστημα της Nix Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε κι εσείς να γνωρίσετε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της Nix Cosmetics. Στο κατάστημα της Nix θα βρείτε Hair and Body Mist σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα, Body Oil σε 4 αποχρώσεις για στραφτερή λάμψη και πλούσια ενυδάτωση, αλλά και πολλά ακόμα νέα προϊόντα. Και το καλύτερο, η Nix Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάζ. Κερδίζετε 20% έκπτωση, ενώ θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%. 6 με 8 λοιπόν σήμερα Πέμπτη, η Νάγια σας περιμένει στο κατάστημα της Nix στη Γλυφάδα Αγγέλου Μεταξά 14 με πάρα πολλές εκπλήξεις.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της, του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
2: Μιλάνου.
1: Ωραία.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Ναι. Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας ένα ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβόλ 228. Ρέντις.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
3: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
18: Νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: 95,2 Athens DJ. Let's go!

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εξπρες προσλήψεις μέσω κινητού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας για έκτακτη εργασία έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Τέλη Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τραγικό, περίπου 19.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο και πάνω από 100.000 τραυματίστηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο 2025. Το αγαπημένο της ρούχο αποκάλυψε η Emily Blunt. Όπως είπε η Βρετανίδα ηθοποιός, πρόκειται για το φόρεμα που φορούσε στην ταινία Mary Poppins. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με έθυρο καιρό. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
6: Turn it up, y'all. Let's go.
7: Hi, this is Sam Smith.
8: This is your girl, Lady Gaga.
9: Lady Gaga.
10: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Με Taylor Swift και The Fate of Ophelia ξεκινήσαμε σήμερα. Ξέρω, δεν περιμένατε να μ' ακούσετε τέτοια ώρα στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα όμως εκτάκτως, μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, είμαι στην καρδιά της Γλυφάδας, Αγγέλου Μεταξά 14, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup. Και αυτό γιατί σας περιμένουμε εδώ σήμερα να γνωριστούμε από κοντά και να γνωρίσουμε παρέα τα νέα Fat Oil Body. Είναι μια τεράστια συλλογή. Έχει, παιδιά, κάτι glitter συναρπαστικά. Θα σας τα πω όλα σε λίγο. Και 4 διαφορετικά αρώματα. Επίσης θα έχουμε δώρα και για τους 50 πρώτους που θα έρθετε και θα κάνετε αγορές. Οπότε μην το χάσετε με τίποτα. Πάμε πίσω στις επιτυχίες εδώ στον 95,2 Athens DJ. Life is simple, amazing, loco, loco. Αμέσως τώρα.

James Hype με το Ferrari. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Πέρασε και ένας γρήγορος τώρα από μπροστά μου, γιατί είμαστε στην καρδιά της Γλυφάδας, παιδιά. Αγγέλουμε τα 14 στο κατάστημα της NYX Professional Makeup. Μέχρι τις 8 εκπέμπουμε live από εδώ. Και αν είσαι στους πρώτους 50 που θα κάνουν τώρα τις αγορές τους στο κατάστημα της Γλυφάδας, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα δώρο από την NYX Cosmetics. Επίσης, έχουμε και εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ. Κερδίζεις μείον 20% έκπτωση και θα βρεις και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%. Don't walk, run. Πάμε πίσω στις επιτυχίες. Talk to you τώρα. This is DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

Σακύρα και Μπέρνα Μπό είναι το Die Die. Βλέπεις, δεν βλέπεις Μουντιάλ. Αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να μην σ' αρέσει. Καταπληκτικό. Ετοιμαζόμαστε και για τον τελικό της Κυριακής. Εσείς με ποιους είστε, Αργεντινή ή Ισπανία? Λοιπόν, ένας τελικός αρωμάτων γίνεται εδώ. Έχουμε τα νέα καλοκαιρινά body αρώματα της Next Cosmetics. Πάρα πολύ κοντά συνταγωνίζονται το ένα το άλλο. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Ελάτε να τα δοκιμάσετε όλα και να διαλέξετε το δικό σας αγαπημένο. Το δικό μου θα σας το πω σε λίγο. Δεν το αποκαλύπτω ακόμη. Πάντως έχουμε Clementine and Mango, Vanilla and Cream, Coconut and Peach και Caramel και Pistachio. Λοιπόν, αυτά κυκλοφορούν σε σπρέι για σώμα και μαλλιά. Κυκλοφορούν σε body butter, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο για ωραία ενυδάτωση. Και κυκλοφορούν και δύο τέλεια γκλίτερ, τα οποία δεν πάνε πουθενά από τη στιγμή που θα αγγίξουν το κορμάκι σας. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
8: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino, ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την TBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις TBI. Έχεις τράπεζα.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
21: Σκάω φρέσκη, η μουσική μου πάει γιατί είμαι
22: dry. Πες bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
23: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντόμο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
24: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
25: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
26: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
27: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
28: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
29: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
27: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
29: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
30: Ας πιούμε σε αυτό.
31: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
32: Φραπέ, χαλαρά.
33: 95,2. Athens DJ.

Alexa και Faith Less είναι το New Religion. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα τώρα, συντονιστήκατε. Μέχρι τις 8 είναι για αποστόλου, θα είναι στα ραδιοφωνά σας και στην παρέα σας. Εκπέμποντας live από το κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Ταξά 14. Σας βλέπω εδώ που χυρνάτε από το μπάνιο, στη θάλασσα και πάρα πολύ σας ζηλεύω. Εσάς τους νότιους, γιατί εγώ είμαι βόρεια. Μετά το μπάνιο στη θάλασσα λοιπόν, μετά το ντουζάκι που θα κάνω εγώ όταν γυρίσω σπίτι, θα βάλω και το body butter μου από την NYX, θα βάλω και το mist, θα βάλω και λίγο glitter. Λίγο glitter πάντα χρειάζεται, παιδιά. Είτε βγεις από το σπίτι είτε όχι. Μας αρέσει εμάς τις γυναίκες. Τι να κάνουμε, να μας το πάρετε και για δώρο. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ελάτε να γνωρίσετε όλα τα προϊόντα της σειράς. Πάμε για Mr. Saxo Beat αμέσως τώρα.

0: Hi, this is Shakira, and you're listening to 95.2 FM CJ.
1: Hello, hello, καλησπέρα σας. Λέω και hello γιατί, παιδιά, βλέπω full τουρίστες εδώ στην Κλειφάδα, έτσι, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ live από το κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στην Κλειφάδα. Εκπέμπουμε σήμερα, γιατί έχουμε ένα πολύ καλό λόγο, το λανσάρισμα αυτών των υπέροχων προϊόντων για σώμα και μαλλιά, τα οποία κυκλοφορούν σε 4 υπέροχες μυρωδιές επίσης. Ελάτε να το δοκιμάσετε, ελάτε να μπείτε στην κλήρωση με τις αγορές σας, να κερδίσετε και δώρα. Και η NYX έχει και εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάζ. Έχετε 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%. Η Νάγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 8. Μόνο επιτυχίες τώρα. Έρχονται Τάινα και Marshmallow, Edward Maggia, πρώτα η Ζέινα με το πολύ αγαπημένο Ζανανδό.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πολύ γνωστό και αγαπημένο Άρια από RG και Όμνια εδώ στον 95,2 DJ. Καλά τρελάθηκα πριν που πέρασε και ένα τραμ εδώ από τη Γλυφάδα με τα χρώματα της NYX και τα νέα προϊόντα για σώμα και μαλλιά. Ελάτε να τα γνωρίσετε, να τα δοκιμάσετε και να κερδίσετε και δώρα, θα μπείτε και σε κλήρωση. Θυμίζω εγώ τα υπέροχα αρώματα και να μπείτε και στο Instagram του 95,2 Athens DJ, γιατί έχουμε ανεβάσει και γκάλοπ εκεί για να βρείτε το δικό μου αγαπημένο ανάμεσα σε δύο. Λοιπόν, έχουμε Clementine και Mango, Vanilla and Cream, Coconut and Peach και Caramel και Pistachio. Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο άραγε? Στο κατάστημα της NYX Cosmetics, NYX Professional Makeup, είμαστε στη Γλυφάδα, Αγγέλου Μεταξά 14, εδώ θα μας βρείτε μέχρι τις 8.
1: 95,2 Athens DJ. Throwback.

Λοιπόν, έχω να σας πω ότι εμείς εδώ στη Γλυφάδα έχουμε ξεκινήσει και παρτάρουμε, έτσι, χορεύουμε κιόλας. Εδώ στον δρόμο, γιατί κακό είναι. Στο πεζοδρόμιο Αγγέλου μεταξύ 14 στη Γλυφάδα, Nix Professional Makeup Store. Εδώ θα μας βρείτε μέχρι τις 8. Καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Ελπίζω να μην πείζετε κάπου στην κίνηση, αν και δεν νομίζω ότι έχει μποτιλιάρισμα κάπου τώρα, θέλω να πιστεύω, γιατί αρκετοί έχουν φύγει και διακοπές. Κάπως πιο συμπαθητικά τα πράγματα. Η Νάκη Αποστόλου εδώ μέχρι τις 8, λοιπόν. Πολλά δώρα σας περιμένουν και προσφορές και εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ. Έχεις μείον 20% για παράδειγμα. Αλλά και η νέα Fatoly Body συλλογή σας περιμένει εδώ να τη γνωρίσετε και να την κάνετε δική σας. Πάμε για Hugel.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διακομφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα.
3: Μαλάκια.
1: Μην είσαι. Λοιπόν.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια.
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια.
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
20: Κόκκιπε.
19: Κομπάνιο. Τιμ κολέγ.
21: Παντρούσκα. Ταβαρίς ποκομάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Αλφα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
24: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
25: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
26: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
25: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
26: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
27: Σίγα την κομισιόν.
25: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
26: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
25: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
28: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
29: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
30: 95,2 Athens DJ. Hands up.

Λαλαλαλαλαλα, έτσι ωραία, μελωδικά, γλυκά θα κλείσουμε σήμερα. Είναι η Ίνα με το hot. Πολύ hot η γλυφάδα. Εντάξει, αυτή η υγρασία σπαιδιά, αν είσαι βόρειος, βουνίσιος, δεν συνηθίζεται και εύκολα. Αλλά σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και τη γλυφάδα και φυσικά την NYX Professional Makeup. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, η Άγια Αποστόλου ήταν στο μικρόφωνο παρέα με την NYX Professional Makeup. Δεν φεύγεις για διακοπές αν δεν δοκιμάσεις και δεν πάρεις μαζί σου τα νέα Fat Oil Body. Κάτι, ένα προϊόν τουλάχιστον από τη συλλογή το θέλεις. Μου σου πω δύο, γιατί αν βάλεις και το body butter και μετά το mist, θα κρατήσεις και περισσότερο το άρωμα. Είναι και αυτά τα κόλπα που πρέπει να ξέρεις. Οι εκπτώσεις βεβαίως συνεχίζονται για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου προϊόντα και οι επιτυχίες συνεχίζονται στον 95,2 Athens DJ. Πολλά φιλιά, επιστρέφουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα και εμείς τα λέμε αύριο στις 10 το πρωί. Bye bye!

0: This is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ 5η 16 Ιουλίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Με κάποιο μαγικό τρόπο έχω πείσει τον εαυτό μου ότι είναι Παρασκευή. Δεν είναι όμως. Να, γι' αυτό δεν έχει τόσο πολύ κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Τώρα το κατάλαβα. Ένα μπλοκάρισμα στην παραλιακή από το ύψος του The Hellenicon Experience Park. Να σκεφτείτε, πηγαίνει μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου. Δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Αν εσείς ζείτε κάτι άλλο, θα μου το πείτε στο Viber. Εκεί ακούω τη φωνή σας και σήμερα στο 69 31 952 952, εκεί όπου ζητάτε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια τον τελευταίο καιρό.
5: Πέρα, ονομάζομαι Χρύσα και η Λιάνα μου θα ήθελα να ακούσω το Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φίλια πολλά.
4: Τρέλα όμως, τα αλήθεια.

Upside Down, Boy You Turn Me, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τραγουδούσε και κάτι έψαχνα ταυτόχρονα. Λοιπόν, και τι δεν έχω για εσάς σήμερα. Έχω προσκλήσεις για το θέατρο, έχω προσκλήσεις με ποτό για το Acanthus, The Dance Masters, αύριο το βράδυ. Πώς θα δείτε τη Σακύρα live στη Μαδρίτη και τριήμερο στη Μύκονο, όλα αυτά θα τα μάθετε. Εδώ μείνετε μαζί μου, διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber. Καλησπέρα, σε ακούμε τα κορίτσια μου. Μπορείς να μας βάλεις το Die Die της Σακύρα. Δήμητρα, Μέρη και Χριστίνα, παίζει μόνο για εσάς.

Dai Dai και η Σακύρα έγραψε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Για το Μουντιάλ, βέβαια, ακούστε τώρα, Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Εκπέμπουμε live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζόη. Εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν, Κυριακή 19 Ιουλίου, στο Ακάνθους, 21+. Παίξε υπεύθυνα. Υπάρχει τραγούδι εξίσου και φάτο με το Die Die, ναι. Υπάρχει εδώ, αυτό εδώ που μου ζήτησε η Αντωνία. Pump it.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Δυνατό και καλοκαιρινό μου, Moving to the Sun, εδώ στο 95,2 Athens DJ, ένα από τα καινούρια του Hugel με την υπέροχη φωνή τη Ultra Nate. Λοιπόν, θέατρο υποσχέθηκα, ας ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί έχω πολλά να σας δώσω. Πετάει στο θερινό θέατρο Αλέα, η σπαρταριστή κομμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου, διασκευή του Στέλιου Παπαδόπουλου και του Γιώργου Βάλαρη. Originally από τον Γάλλο Μαρκ Καμολετή. Okay. Μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Θα δείτε Θανάση Βισκαδουράκη, Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολλά, μεταξύ άλλων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς στο Viber. Μπείτε στην κλήρωση, μου στέλνετε μήνυμα, γράφετε θέατρο, ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσουν. Είναι για το Σάββατο στις 9 και 4 το βράδυ. Viber είπαμε 69 31 9 52 9 52. Εκεί όπου ακούει και τη φωνή σας.
1: Ηλιανάκη μου, καλησπέρα. Είμαι η Ειρήνη και θα ήθελα πολύ να ακούσω από Harry Styles το As It Was. Ευχαριστώ πολύ.
2: Viber on the go

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
2: Αυτά. Ναι. Τα 8 ευρώ στο πακέτο, Μιχάλη μου, ήταν.
1: Ναι, είναι καταστροφή.
2: Πλήγμα.
3: Μαχαίρι στην καρδιά.
1: Καλή, παίρνει ένα τισετ 2 ευρώ.
2: Ναι, και πρέπει να πληρώσει 10. Δεν γίνεται.
1: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
2: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπω πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
1: Φτηνιά. Το γάντζα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού.
2: 3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια.

0: αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
1: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
2: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
1: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
0: Θες να είσαι εκεί?
1: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
1: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα?
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Από τον Christopher Nolan. What if I can't? 16 Ιουλίου.
7: Get your weapons ready.
6: Το έπος είναι εδώ.
8: No one could stand between me and home.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
9: Let's go!
6: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: I just might. Ναι, λοιπόν, ο Bruno Mars, αγαπημένο μου. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο βίντεο. Μ' αρέσει όταν βλέπω ζευγάρια έτσι που φαίνεται ότι περνάνε καλά και αγαπιούνται. Taika Waititi με Rita Ora. Μπείτε στο edj.gr για να δείτε και το βίντεο. Επίσης, μου αρέσουν οι άντρες που φέρονται έτσι, βρε παιδί μου. Δηλαδή, και να είσαι ευγενικός, να φέρεσαι ωραία, αλλά αυτό να το κάνεις με cool τρόπο, με χιούμορ. Αυτά όλα τα συνδυάζει. Αν δείτε το βίντεο, θα καταλάβετε γιατί μιλάω. Γιατί εγώ τώρα θα πάω στο Viber. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τη φωνή σας.
1: Είμαι η Βάσια και θέλω να ακούσω τον Αστάθη Παπλουστησία για να μας θυμίζει σε όλους μας πόσο δυνατοί είμαστε και ότι δεν πρέπει να σταματάμε κάθε μέρα να προσπαθούμε.
0: Για καμιά μέρα μπορούμε να ξεκουραζόμαστε και μετά συνεχίζουμε.

Bloom εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, οι VIP. Δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι, ο George 28 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια και έγραψε από εμφάνιση κόσμημα. Γιατί κάτι λέει και αυτό. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει Bad Bunny. Nueva York!

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, στον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιάς. Βασιλιάς θα πω.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη.
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό: ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage, το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών, 228, Redis.
12: Μπαίνει το beat, σηκώνω χέρια ψηλά.
13: Αρώμα μέντας και με φούλτρο σερά.
14: Σκάω fresh, η μουσική μου πάει γιατί είμαι
15: Dry.
16: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: 95,2
11: DJ
3: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Βράδυ 5η 16 Ιουλίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, Παρασκευή αύριο θα κάνει πιο πολύ ζέστη. Θερμοκρασία από 25 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο πραγματικός καύσωνας φαίνεται να έρχεται από την Κυριακή. Δευτέρα βλέπω μέχρι και, ή μάλλον την Τρίτη, μέχρι και 41. Okay. Ας μείνουμε στο σήμερα. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω, ακούω τη φωνή σας στο 69-31-952-952.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαστε εδώ με τη φίλη μου την Νικολέτα και θα θέλουμε να αφιερώσουμε σε όλους τους ακροατές το Life is Simple. Φιλιά πολλά!
2: DJ. Life is Simple. 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ωραίο throwback, γιατί είναι και throwback Thursday σήμερα. Relax. Λοιπόν, είναι σαν και αυτό που σου λένε ηρέμησε, για να ηρεμήσεις και καλά, και φυσικά σε κάνουν έξαλλη. Αλλά είναι το κομμάτι του Μίκα, σε ηρεμεί κάπως. Ας ξεχάσουμε ότι λέει relax, take it easy. Και τέλος πάντων, για να χαλαρώσεις χρειάζεσαι και διακοπές. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη. Σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τρεις ημέρες σε luxury βίλα. Δύο ζευγάρια έως τέσσερα άτομα. Βίλα με πισίνα. Από τη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθις και συνεργάτες. Και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη C-Jets. Μπαίνετε τώρα στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη. Θα μου γράψετε Μύκονος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή στο Viber στο 6931-952-952. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θέλεις C-Jets? Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Στο Viber πάω για να σας ακούσω.
1: Το άκουσα εχθές και μου άρεσε. Ωραίο έτσι, ωραίο συνδυασμός, ωραίο. Οπότε το More Than Game λέω, για να το ακούσουμε και σήμερα.

0: Nothing like the first time we met. Ο Νταμιάνο. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Παρασκευή επιτέλους αύριο και με το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. The Dance Masters Summer Party. Στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Έχω διπλές προσκλήσεις με ποτό. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Ξεκινήσατε ήδη. Γράφετε Ακάνθους. Θα χρειαστώ οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κάθε φορά μόνο οι τυχεροί ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Αύριο στο Acanthus Club. Πληροφορίες τώρα και κρατήσεις στο 210-96-80-800.
1: Γεια, Ιλιάνα, είμαι η Ελεάνα και θα ήθελα να ακούσω το Pinky Up, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ελεάνα, ειδικά αυτό το κομμάτι από Κατσάι, το λατρεύω.

Μα πάρα πολύ δυνατό. Gone, gone, gone. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θέλω να ξανασυνεργαστούν όλοι αυτοί, αν είναι να ξαναβγάλουν τέτοιο κομμάτι. Τώρα, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Είναι οι VIP, οι Very Important People, που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι, η Μαρία Κάπα 89 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια και έγραψε εξαιρετική απόδοση στα μεγάλα κύματα ζέστης. Η Inventor ανταποδίδει και τις αφιερώνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. The Second Voice, Let Me Be.

0: Εντάξει.
1: Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τιτά.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατοστή σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Hide You, Cosin και Martin Liu εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα, αυτή την εποχή που είμαστε συνέχεια έξω, ειδικά με τη ζέστη, αναζητάμε μια αίσθηση φρεσκάδας να μας ανανεώσει. Μποροτάλκο είναι ο σύμμαχός μας, τα αποσμητικά σώματος Μποροτάλκο έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή χάρη στο μοναδικό τους άρωμα και την αποτελεσματική αντιδροτική τους προστασία. Τώρα η σειρά προϊόντων μεγαλώνει με ένα καινοτόμο αλλά και μοναδικό προϊόν, τα αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση 2-1. Φρεσκάδα σε μέγεθος τσέπης για γρήγορη ανανέωση όπου και αν βρισκόμαστε. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ριάννα, είμαι η Νικολένια και θέλω το Waka Waka από τη Σακύρα.
0: This time for Africa.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Από τον Christopher Nolan.
7: Trust me, you will come back.
8: What if I can't?
6: 16 Ιουλίου.
9: Get your weapons ready.
6: Το έπος είναι εδώ.
10: No one could stand between me and home.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
11: Let's go!
6: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
5: Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Jason Derulo.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Βράδυ Πέμπτης, 16 Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Παρασκευή αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας που θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει. Και βλέπω και ένα 42 τη Δευτέρα. Λέτε να γίνει πραγματικότητα? Δεν το εύχομαι, είναι αλήθεια. Δεν έχουμε φύγει και διακοπές και δεν ξέρω και πότε θα γίνει αυτό. Λοιπόν, είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Στο 6931-952-952.
4: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Let me be, let me. Ένας από τους ύμνους του φετινού καλοκαιριού. Don't stop, όπως λέει χαρακτηριστικά. The second voice, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Millie Bobby Brown μίλησε για την υιοθεσία της κόρης της. Είπε: δεν θα ξεχάσω ποτέ το τηλεφώνημα που μας είπαν, όπου μας είπαν ότι θα την παίρναμε στο σπίτι. Είναι σαν να υπάρχουν δύο τρόποι να αποκτήσεις παιδί. Ένας μέσω της κοιλιάς και ένα μέσω της καρδιάς. Είπε: ωραία τα είπε, είναι αλήθεια. Νομίζω ότι και οι δύο τρόποι είναι μέσω της καρδιάς. Στην ουσία, αυτό νιώθω εγώ τουλάχιστον. Millie Bobby Brown τη γνωρίσαμε από την σειρά Stranger Things. Πάω στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Αγαπημένη Λιάννα, καλησπέρα. Είμαι Κλεοπάτρα και θέλω να αφιερώσω το εσπρέσο στην ξαδέρφη μου που της αρέσει πολύ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Είναι δυνατόν, δεν προσέχετε στις γυναίκες κάποιες φορές. Η γυναίκα κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια μετά από αποτυχημένη πλαστική.
2: Πολύ καλά, έπαθε.
1: Σας προειδοποιώ και εγώ να ξέρετε, είναι σχετικό. Είναι τελικά και οι φίλοι είναι σαν το γυναικείο στήθος. Είναι άλλη μικρή, άλλη μεγάλη, άλλη αληθινή, άλλη ψεύτικη.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800.
2: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
3: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
2: Γιατί?
3: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
2: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή. ΣΑΠ, ταβερνάκι. Βόλτα στην Νάουσα. Παγωτό. Βόλτα με γουρούνα. Βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις.

0: Because you are young. Μισελ Ντελούζ εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αλήθεια. Και γι' αυτό πρέπει να βγείτε λίγο έξω. Καλοκαίρι είναι. Παρασκευή, αύριο 17 Ιουλίου, Dance Masters. Στο Acanthus Club, στον Άλυμο, το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. Στο DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set ο Κώστας Ζήκος. Έχω διπλές προσκλήσεις με ποτό. Μηνύματα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεται Acanthus, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-9680-800.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να αφιερώσω το Αζίζαμ στο γλυκό μου κοράκι, το Γιάννη. Ευχαριστώ.

0: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα. Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει.
5: Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
7: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
8: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
7: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
8: Θες να είσαι εκεί?
7: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
7: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
9: Yeah.
0: Για την Αθήνα.

0: This is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Πέμπτης, 16 Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο 69-31-952-952 στο Viber. Το τραγούδι που σιγοψιθυρίζεται από το πρωί και τώρα θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας, κάντε ερωτική εξομολόγηση. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
5: Καλησπέρα, θα ήταν εύκολο να ακούσουμε το Sports Car. Ευχαριστώ πολύ.

0: Θέλετε διακοπές, το ξέρω, θέλετε Σακύρα, το ξέρω, να δείτε τη Μαδρίτη, θέλετε, δεν θέλετε. Αυτό είναι για εσάς, το DJ Traveler Live on Tour. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς, εισιτήρια για τη συναυλία, ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Γράφετε στο μήνυμα που θα μου στείλετε τώρα για να μπείτε στην κλήρωση, θα γράψετε Σακύρα, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το στέλνετε στο Viber στο 6931-952-952, γιατί ο Μιχάλης κάνει την κλήρωση αυτή τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Βέβαια,
1: καλησπέρα Ελιανά, είμαι η Βαλέρια και θα ήθελα να ακούσω το Καμπριέλα από τη Σκάτσαϊ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
1: 100 ευρώ ο Νίκος.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
9: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
10: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
9: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
10: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
9: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
10: Θες να είσαι εκεί?
9: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ.

0: Τσιφάς, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: 95,2 Athens DJ.

0: viral και τι όμορφο τραγούδι και τι ωραίο remake. Στην ουσία πήγε καλά. Μίλκι και David Guetta δεν μας έχει συνηθίσει σε αποτυχίες. Ο David Guetta το αντίθετο γι' αυτό είναι εκεί που είναι τόσες δεκαετίες. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο, Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Ιλιάνα, με λένε Μαρία και θα ήθελα αν μπορείς να παίξεις το Apo Tsu του Bruno Mars και της Rosé. Καληνύχτα σε όλους!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλήμαμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουν.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Viber on the go.
1: Είμαι η Ειρήνη και θα ήθελα να ακούσω τον The Floor.
2: J-Lo.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Yay!
2: Come on.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys, it's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Και τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίες.
3: Ναι,
1: δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμα και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουνε. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά,
2: όλοι.
1: Σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Μας τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
4: Μόνο DJ.
5: Σας ακούω κάθε μέρα.
4: Μου κρατάτε συντροφιά.
5: Η μουσική σας είναι τέλεια.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα σε κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: υπάρχει
2: ναι.
1: Και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. You know what you do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλογο Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την Lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάνεσαι η Ελευθερία. Το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η Ελευθερία, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω. Δεν το έχω. Ο άντρας του είχε γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει τη σύζυγό μου, την Σοφία. Γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να τη πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία. Και να συνεχίσει να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
2: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επόμενες

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορα! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.